0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Let's get down to business.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,4.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς. Όπως καθιστά σαφές, η κεντρική διοίκηση, τα πλήγματα έρχονται σε αντίπινα σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρε στο νοτιοανατολικό Ιράν. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ανάρτησή του, κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Τους χτύπησαμε αρκετά δυνατά. Όταν χτύπησαν, αντεπιθεθήκαμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα, ενώ είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο

0: κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτησεις σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, ανέφερε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ανεύθυνες χαρακτήρισε η Ρωσία τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου του 2026, είναι 5 και 10 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εδώ, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλα τα δεδομένα, με όλα τα γεγονότα και όλες τις εξελίξεις και φυσικά με όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όπως αποτυπώνονται και όπως καταγράφονται στη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως εδώ στο νέο πρωινό, όπου συναντιόμαστε και συνδεόμεθα να... και έχετε την πληρέστερη ενημέρωση για την του νέου σας πρωινού ή την ολοκλήρωση της νυχτερινής σας βάρδιας και την ξεκούραση η οποία έρχεται. Να έχετε λοιπόν μια καλή ημέρα, ένα καλό πρωινό στο πρωινό της 9ης Ιουλίου, το 9ο πρωινό του 7ου μήνα του έτους, στο Sky 100,3 και με όλες και με όλους εσάς στον Sky και βεβαίως στην ακρόαση και να έχετε ένα καλό πρωινό. Μια ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι ο Πρωθυπουργός εχθές από την Άγκυρα. Μια πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Έναν διάλογο λοιπόν για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά και την ολοκλήρωση της 36ης συνόδου του ΝΑΤΟ, συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε, είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η υιοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης, όπως ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων από εχθές, το κάζους Μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους Μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Επισήμανε ακόμη ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί οπότε ο ίδιος κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Από την άλλη, ο κύριος Ερντογάν δεν πήρε τίποτα το ιδιαίτερο και ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ με τις δικές του δηλώσεις είπε ότι ακόμη δεν έχω αποφασίσει τελικά για τα F-35. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εικόνα και στα δεδομένα τα οποία έχουμε μετά και τη λήξη της συνόδου αυτής. Πολλές δηλώσεις, πολλά έτσι παραλυπόμενα, πολλές ελπίδες, μάταιες ελπίδες ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα φανεί βεβαίως τελικά, όπως λέει και ο στίχος, το χειροκρότημα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αυτό το νέο κύμα των αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, που εξαπέλυσαν εχθές λίγο πριν από τα μεσάνυχτα Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση με την Μέση Ανατολή και στη Μέση Ανατολή. Είχαν προηγηθεί ώρες νωρίτερα οι δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα ότι η εκεχηρία έχει καταρρεύσει και ότι είχε προαναγγείλει εκ μέρους των ΗΠΑ το νέο κύμα των σκληρών χτυπημάτων. Όλα αυτά τα οποία ήδη βλέπουμε και όλα αυτά για τα οποία έχει να κάνει λόγο και παίρνει το λόγο και δεν είναι λογαριασμό που λέμε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, ο κύριος Γκαλιμπάφ έχουμε δηλώσεις του πριν από λίγο, αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές. Έχουμε βεβαίως όλο το ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης, Μιχάλης Γνατίου και βεβαίως όλες οι εξελίξεις από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και φυσικά και ο Σταύρος Ιωαννίδης εκεί για τα επίσης πολλά πολιτικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε, όλα αυτά για τα οποία έχουν στείλει τις δικές τους ανταποκρίσεις και βεβαίως το δικό τους ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εδώ εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε όχι στο αίτημα για την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από την Επιτροπή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ. Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση εχθές. Σε αυτό μένουμε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην

Ζάνη, η οικογένεια θα αποχαιρετήσει και τις Νέες Δημοκρατίες διά και παρουσία βεβαίως και του Πρωθυπουργού. Θα υπάρξει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Εκεί θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά βεβαίως σήμερα στις 12 και θυμίζουμε τις επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη επίσης να ξέρετε ότι έχουμε σήμερα βεβαίως και στις 11 θα συναντηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, με τους εκπροσώπους όπως όλων των φορέων της αγοράς, βιομηχανίας των προμηθευτών, των πολυεθνικών, το σούπερ μάρκετ, αλλά βεβαίως μαζί εκεί και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, για να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα για τις κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο, δηλαδή εδώ σε περίπου 2 μήνες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Νοτοπούλου χαιρέτησε και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε και την έδρα της, οπότε λοιπόν μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Βεβαίως σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα βεβαίως με τα αποτελέσματα των εκλογών, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και βεβαίως τη θέση της στο ψηφοδέλτιο και βεβαίως στην Βουλή, παίρνει αφού ήταν στο ψηφοδέλτιο πρώτος επιλαχών ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, μία από τις σοβαρές προσωπικότητες οι οποίες υπήρξαν στον ΣΥΡΙΖΑ, μία φωνή η οποία έχει λόγο και έχει και άποψη. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει και αν και εφόσον θα δεχτεί την είσοδό του στην Βουλή. Αυτά έτσι και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο βεβαίως έχει τις δικές του παλινοδίες και περνάει τα δικά του έτσι 40 κύματα, περιμένοντας βεβαίως και το τι ακριβώς θα γίνει το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Με τη Δήμητρα Σταματίου είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στις μουσικές συνδέσεις με το χτες η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αλλά σας έχουμε και μια έκπληξη. Διότι θα ακούσουμε και κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ φρέσκο. Έρχεται μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Διότι παρουσιάσανε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια και με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ στους δρόμους του Μεξικού. Οι YouTube επιστρέφουν στη δισκογραφία με ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο παρουσίασαν και ένα δίσκο ο οποίος θα έρθει τους επόμενους μήνες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έτσι με το ωραίο δωράκι που σας έχουμε και με το νέο τραγούδι των YouTube το οποίο παρουσιάστηκε προχθές την Τρίτη. Και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει αν τον καλέσετε και φυσικά μέσω του κινητού και του δικτύου. Αν στέλνετε το μήνυμά σας, θα το διαβάσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως επιμιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όπως πάντα και των δηλώσεων αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα οποία απασχολούν την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της νασιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Όπως καθιστά σαφές η κεντρική διοίκηση, τα πλέγματα έρχονται σε αντίπεινα σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Ιρανικά τώρα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπαχάρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται εκεί και πυρηνικό σταθμό του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση πάντως του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ, στον ανατολικό Ιράν. Όπως ανέφερε το Άξιος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά και την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης έρχονται τώρα και ανακοινώνουν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε γέφυρα στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση των απειλών, των Αμερικανικών απειλών. Σε ανάρτηση του, λοιπόν, στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι η Αμερική δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι εκφοβισμός και η παραβίαση των υποσχέσεων δεν θα παραμένουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα, αν επιτεθείτε, θα δεχτείτε πλήγμα. Την
ίδια ώρα, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής έγιναν τα ξημερώματα της 5ης στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της επανάστασης του Ιράν.

απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Επίσης ειρήνης ήρθαν και σε Κουβέιτ και Κατάρ. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου εχθές με τη συμμετοχή του και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημαίνοντας ότι μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους, ενώ παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου, ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πάντως, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι η δική μου δουλειά δεν είναι να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον σε ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε πάντως με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 27 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Για τον Έλληνα τώρα Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, σχολίασε ότι δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, ανέφερε ο κ. Ερντογάν ότι σε άλλη περίπτωση για τα F-35 συνεχίστε να μας παρακολουθείτε και θα δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας τώρα σε ερώτηση, ο κύριος Ερντογάν του Μανώλη Κωστίδη και του Sky ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του κυρίακου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω σε πρώτο στάδιο να εργαστούν επάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι, θα διαπραγματεύσουμε για να το συζητήσουμε. Μέχρι την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης θα επικεντρωθούν τα κυβερνητικά στελέχη. Μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν ξανά την άνοιξη του 2027. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εχθές σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τον κλάδο ως εμπόδιο. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική και για την ακρίβεια, λέγοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές και όχι μέτρα που, όπως ανέφερε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των πολιτών. Με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων συναντήθηκε χθες ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και δήλωσε πως οι κινητοποιηθήκατε δίκαια είναι ότι υπήρξε μια τεράστια κλοπή που οργανώθηκε μέσα από το Μαξίμου με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λίγα πάντως 24 ώρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και παρέδωσε την έδρα πρώτος επιλαχών, είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Για τα ζητήματα της ακρίβειας τώρα, σήμερα σε 11 ώρα το πρωί, συναντάται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών αλλά και το σούπερ μάρκετ, μαζί επίσης και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα, 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέας, τώρα παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην κηδεία θα παρευρεθεί και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν έως το τέλος του έτους θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Υπάρχουν πολλές προθεσμίες παραγραφής ανάλογα με την υπόθεση, το φορολογικό αντικείμενο αλλά και το φορολογούμενο. Έτσι, φέτος παραγράφονται εκκρεμείς υποθέσεις των φορολογικών ετών από το 2010 στο 2022. Η Επιτροπή Δεσμών και Διαφάνειας απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταν Τίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Σε ένεξη διαμαρτυρίας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.

ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα εχθές το Άργος, έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του άτυχου αστυνομικού, οι οποίοι ζητούν ακόμη μια φορά να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο. Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απρήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημοσίων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρέμβασης παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις προϋπολογισμού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Σοκάρει όλους μας η είδηση ότι στην Αργεντινή η αυτοκτονία δηλαδή του εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και επίδειξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη του το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρει τι πρέπει να κάνει, συνέχισε». Έβαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και επίδειξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, όπου εργαζόταν 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντάς το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή του Τολέδο. Στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία τώρα κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε για την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα έχουμε επιστροφή στο Μουντιάλ και στην αγωνιστική φάση, διότι είμαστε στην προημιτελική φάση. 11 ώρα το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στην Βοστόνη το Μαρόκο. Στο τένις τώρα, ο Αλεξάντερ Σβέρεφ νίκησε 3-0 το σετ των Τέιλορ Φρίτζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Γουίμπλετον. Αντίπαλος του Γερμανού θα είναι ο Άρθουρ Φέρι. Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος συνεχίζει να γράφει ιστορία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης κάτω των 20 στην κατηγορία των 72 κιλών της Ευρωελληνορωμαϊκής Πάλης που διεξάγεται στα Σκόπια. Και τέλος, το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εφήβων Ιαννίδων του Μονάχου πανηγυρίζει η Ελλάδα και η ελληνική αποστολή διαχειρός, δια της κολύμβησης μάλλον, του Γιώργου Κάλανδρου. Με ένα εντυπωσιακό τελευταίο 50 στον τελευταίο στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδου, 17χρονος αθλητής του ωκεανού, κατάφερε να ανέβει από την έκτη θέση της κούρσας στη δεύτερη και με χρόνο 1.58.77 εξασφάλισε το σημαίνιο μετάλλιο. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες, με όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα τα οποία έχουμε στη διαδικασία της 36ης συνόδου του ΝΑΤΟ, με αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες, με αυτά τα οποία γίνανε χθες και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με δηλώσεις αλλά και βεβαίως με αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και μιλάμε με την φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, εάν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας ότι μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος προστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι μου έκανε το χατήρι, διότι το ζήτησα εγώ. Νωρίτερα, πάντως, ο ένας πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Τραμπ και του κ. Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δική μου, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανένα.

0: Ναι, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν αλλά και πού θα το πουλήσουν. Επισήμανε πάντως με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα είναι αυτοί που θα αρχίσουν εντός του 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά αγορασμένα δικά μας F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι πρώτη φορά που έθεσε το θέμα αυτό. Επιστρέφοντας λοιπόν από τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως με την Αθηνά Μαράκη, θα ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ αλλά και τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης και τη δήλωση του κυρίου Ερντογάν αναφορικά με την ερώτηση και την απάντηση που έδωσε του Μανώλη Κωστίδη για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και βεβαίως για τις σχέσεις αλλά και τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρε, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το Άξιος ανέφερε ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πυραυλός κρούζ έπληξε γέφυρα στην επαρχία Γκολεστάν στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο οι φρουροί προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα σε αναρτησή του για τις επιθέσεις είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου, ωστόσο είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Αγίου Παγκρατίου Ιερό Μάρτυρος Επισκοπού. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά με όσους έχετε το ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε και τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ.

το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν στις σφαγές Κυπρίων, ενώ το 1877 σαν σήμερα αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μια από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Ράσελ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, και ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί και η παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που είχε τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. 1956 ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Σαντορίνη. Αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. 1959 αρχίζει το διαρκέ στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου. 1956 σήμερα γεννιέται ο Έλληνας, θα το χαρακτηρίσουμε εμείς, ο Τόμ Χάνκς, Αμερικανός ηθοποιός. 1959 γεννιέται ο Τζίμι Κέρ, σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simple Minds. Ενώ το 1771 φύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νέο μάρτυρας. Το 1932 φύγει από τη ζωή ο Κίνγκ Καμπ Ζιλέτ, Αμερικανός ευρέτης του ξηραφιού, ενώ το 2000 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Και σαν σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δήμητρά μου, έχει επιλέξει.

Θεοδόση Πάνου, έτσι εδώ και σ' δύο της σαν σήμερα το 1946, όπως είπαμε, ο Αυστραλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Bon Scott γεννήθηκε στην Σκωτία. You know it, baby. Tell me. 1959, με συγχωρείτε, είναι άλλος αυτός που τον ακούσουμε. Αν το προλάβουμε, είναι όπου γεννιέται στη Γλασκόβη ο Jimmy Simple Minds. Ακούμε και το τραγούδι με τη δική του φωνή που έγινε τεράστια επιτυχία, The Don't You.

Σωτήρα, θα μιλήσει για καλημέρα. Καλό πρωινό, Στέφανε, από το Κυψέλη. Καλημέρα, καθώς έτσι είσαι πρωινός χρόνος και εσύ με κυκλοφορία και στόχο και δρόμος προς τον Πειραιά. Να σε καλά. Τάκαρε από το Λαγωνίσι, καλημέρα. Τάκη από το Λαγωνίσι μας λέει με προχθεσινό ξυλόκαστρο. Και γιατί να μην κάνει και μια αρκίτσα λίγο αργότερα. Ελπίζω να μην βρέχει. Καλημέρα, Τάκη μου, να σε καλά. Καλή δύναμη. Τώρα θα δώσεις εσύ, καθώς κατεβαίνεις, είμαι σίγουρος ότι στους ρυθμούς χτυπάς το τιμόνι και χορεύεις λιγάκι. Θα ακούς και το επόμενο, διότι συνομήλικος και ίδια χρονιά, σαν σήμερα, ο Γιάννης Κολοκυθάς τον ξέρει, έχει μεγαλώσει με αυτά, γιατί όχι. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό πρωινό. Σαν σήμερα λοιπόν επίσης, συνομήλικος το 1959, γεννιέται ο τραγουδιστής και μεγάλος Μαρκ Άλμοντ, ο οποίος έχοντας τη δική του μεγάλη πορεία, κάνει ίσως τη μεγαλύτερη καριέρα του, τη μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία του στην καριέρα του με το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε Sky 100,3. Καλημέρα και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου έχετε ήδη τηλεφωνήσει. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα κύριε Αφροδίτη μου. Η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρυο, ο Σπύρος από το Βοτανικό και ο Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρες, να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Σε όλη την ομογένεια που ακούτε μέσω διαδικτύου και εδώ συνδεόμεθα καθημερινά. Και να είστε καλά και ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά και καλή παρέα εδώ από τον Sky προς όλους εσάς που είστε εκτός και μακριά από την χώρα. Πάμε λοιπόν στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εχθές, στη συνέντευξη που έδωσε μετά και την ολοκλήρωση.

0: Της 36ης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ και πάμε να τον ακούσουμε για δύο θέματα, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους F-35 αλλά και για το κάζους Μπέλι.
1: Είναι μια ιστορική ορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Από την πλευρά του τώρα, λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση των μαχητικών F-35 στην χώρα του, απάντησε: είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς.
1: Της γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Από την πλευρά του τώρα, λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο.

0: Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγοράζει ή αγόρασε συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε ότι συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας τώρα σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι στημερίζεται πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών. Να τον ακούσουμε. Συμμερίζομαι και εγώ με τον Μητσοτάκη ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο. Θεού θέλοντος, οι Υπουργοί Εξωτερικών μας θα το συζητήσουν σε πρώτη φάση και μετά, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αλλά θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα. Η επίλυση του προβλήματος αυτών των υδάτων αποτελεί καθήκον των ηγετών. Και εγώ συμμερίζομαι την ίδια άποψη σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum.
0: Πάμε τώρα σε επιθέσεις που έχουμε, διότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση, όπως ακούτε από νωρίς, των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της αυτοπλοίας στο στενό του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, το Μπανταραμπά, το Σιρίξ, το Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, εκεί όπου βρίσκεται δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπου Μούσα. Το κρατικό τώρα πρακτορείο ειδήσεων Ιρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Έχουμε αντιδράσει και από τους φρούς της επανάστασης και προειδοποιούν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική, ενώ σιρήνες ταυτόχρονα ακούστηκαν και στα Μπαχρέιν αλλά και στο Κουβέιτ και το Κατάρ. Μετά από όλα αυτά, έχουμε άνοδο πάνω από 5% σημειώσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 78,02 δολάρια το βαρέλι, έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 το αμερικανικό άργο. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα πάμε τώρα, διότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε χθες τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για την κλίση των Τάλε Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να κληθούν. Σε ένδειξη τώρα διαμαρτυρίας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συνεδρία της Επιτροπής. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
2: Σε υψηλούς τόνους συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την κλίση των κυρίων Γρηγόρη Δημητριάδη και Τάλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα αλλά για ιδιώτες.
3: Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της λειτουργίας της Θεσμών και Διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτε.
2: Στην αντεπίθεση, ο Παναγιώτης Ζουδονής παρουσίασε έγγραφο από τον Νοέμβριο του 2022, όπου η Επιτροπή καλούσε τότε τον Τάλ Ντίλιαν σε ακρόαση, χωρίς να προκύπτουν κολλήματα.
4: Θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα σήμερα είναι, τη σημερινή συνεδρίαση, αν θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα.
2: Παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.
5: Η κοινοβουλευτική εκτροπή αυτή τη στιγμή, παραβιάζοντας τον κανονισμό κατ' επανάληψη της Βουλής, όταν όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι μια ομολογία ενοχής αυτό που κάνετε για άλλη μια φορά.
6: Για το βούρκο αυτού του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους, δεν είπαν ούτε σήμερα κουβέντα.
7: Τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνετε πραξικόπημα. Δεν καλέσατε τον Δημητριάδη, τον Ντίλια και τους άλλους. Εμείς τα πάμε μέχρι τέλους.
8: Οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.
9: Παραιτήθηκε ο Νίξον για το Watergate και νομίζει ο Κυριάκος, ο Κούλης, ότι θα τη γλιτώσει για το ελληνικό Watergate, για το Μητσοτάκης.

0: Γκέιτ, δεν θα τη γλιτώσει.
1: Είχε προηγηθεί ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.
2: Η ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Δηλώνει πως η επιμονή του Πασόκ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το Πασόκ οι δημοσκοπήσεις. Τι εννοεί, απειλεί το Πασόκ?
4: Υπέρτατη αξία του υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
1: Τα αιτήματα απορρίφθηκαν με την ψήφο της πλειοψηφίας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν παραμείνει στην αίθουσα να καταγγέλουν αντιδημοκρατική διαδικασία.
5: Οι καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το 19 ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να προκαλούν το άδειασμα γαλάζιων βουλευτών που πήραν σαφείς αποστάσεις. Όπως είπαν, οι κατηγορίες χρειάζονται στοιχεία, ενώ για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
2: Από το πήρε λεφτά στο Τσίπρας είναι γυμνός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιλέγει να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τον πρώην Πρωθυπουργό και τη βαρύτατη καταγγελία για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες το 2019. Επικαλούμενος το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός, υπερασπίζεται πλήρως όσον καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό και απορρίπτει τις κατηγορίες περί τοξικότητας.
6: Γιατί ο πιο διαφθαρμένος μπορεί, ο πιο έτοιμος αποκλείεται. Άρα αυτό κομμένο. Αλέξη μου, κάνε κανένα μπάνιο στη βίλα στο Σούνιο που νοικιάζουμε 500 ευρώ, τα ξαναλέμε. Όταν λέμε δύο άνθρωποι διαπλέκονται, τι εννοούμε, ανταλλάσσουν ανταλλάγματα.
7: Ναι.
6: Τώρα το αντάλλαγμα μπορεί να είναι, θα πει ο κύριος Κοντονής, μια πολιτική χάρη. Εγώ μπορεί να πω ότι είναι χρήματα. Okay. Ο καθένας το χρήμα όπως θέλει. Η ουσία παραμένει.
8: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
2: Αποστάσεις απέναντι στο ύφος Γεωργιάδη κράτησαν άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
9: Εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανέναν πολιτικό για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
10: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε έτσι.
2: Στον αντίποδα, με αφορμή τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο.
11: Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
2: Εκλογικούς ρυθμούς ανεβάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Και κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ για την καθυστερημένη υπαγωγή του στα βαρέα και ανθυγιεινά.
12: Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Για το υψηλό κόστος παραγωγής συζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος με το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων.
13: Ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε με τα καρτέλ να κρατήσουν και τις τιμές υψηλά και όλο το καλοκαίρι. Έτσι αντιμετωπίζει και τον αγρότη και τον καταναλωτή.
2: Με το επίπεδο της πόλωσης να ανεβαίνει, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το επικοινωνιακό μπαράζ. Στις ερωτήσεις που δέχεται καθημερινά από πολίτες, απαντά τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική.
14: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα.
2: Στην ταύτιση Τσίπρα-Ανδρουλάκη εστιάζουν τα κυβερνητικά πυρά.
4: Ο άλλος πόλος δεν άλλαξε ποτέ. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο πόλος της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την υπευθυνότητα, τα παραδοτέα, τα κοστολογημένα προγράμματα, τις πράξεις. Και όχι τα λόγια.
6: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Και μετά από δύο χρόνια απουσίας και rebranding, τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι καινούριο.
2: Την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.
5: Τώρα έχουμε σήμερα την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, 12 ώρα σήμερα στην Κοζάνη. Εκεί θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, διότι το άτυπο κάλεσμα του Άλεξη Τσίπρα, οι παραιτήσεις που έγιναν και όσες έπονται, αλλά και η πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στον Πολάκη, εκτροχιάζει τις εξελίξεις στις επιμέρους κόντρες, οι βολές των βουλευτή των Χανίων για τις άλλοτες σχέσεις του με τον Στέφανο Κασελάκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκί.
1: Στην κόψη του ξηραφιού κινήτο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, με τον Παύλο Πολάκη να εμφανίζεται αποφασισμένο να

0: αμφισβητήσει τον Σοκράτη Φάμελο. Τα στελέχη που επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά στην Ελλάδα στις εκλογές, βάλουν κατά του Χανιώτη βουλευτή.
1: Ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
2: Πρακτικά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να εκλέξουμε άλλο πρόεδρο. Εμείς πρόεδρο εκλέγουμε από τη βάση.
3: Δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Η καχυποψία πλέον κυριαρχεί στη Κουμουνδούρου, με τα στελέχη της μειοψηφίας να ζητούν τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα ψηφίσουν το Σάββατο.
4: Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, να υπάρχει υποψία πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν οργανωμένα μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα.
5: Στελέχη τα οποία ήρθαν στην Κεντρική Επιτροπή έβγαλαν πύρινους λόγους για το τι πρέπει να κάνουμε και μέσα σε δύο μέρες παραιτήθηκαν.
0: Οι εξελίξεις στο κόμμα θα καθοριστούν από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής.
6: Περισσότερο από τον Αντώνη Τζελέτο εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη για τις αποχωρήσεις και βεβαίως για το τι ακριβώς γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Της Κατερίνας Νατοπούλου, πριν από λίγο, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Και τι έχουμε από εδώ και πέρα? Ακόμα 5 βουλευτές οι οποίοι είναι έτοιμοι έτσι κι αλλιώς να αποχωρήσουν. Οι 2 μάλιστα, ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Χεδίγουλου, είναι στο πεδίο της παρέτησης από την έδρα. Και ακόμα 9 που περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Συνολικά δηλαδή 14 βουλευτές είναι υπατμών. Και τι περιμένουν αυτή τη στιγμή? Αν το κόμμα Λένα το Σάββατο περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, Δευτέρα θα έχουμε ένα μπαράζ παρετήσεων ή ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει πάλι όλη η Βουλή. Τώρα, όσον αφορά το παρασκήνιο, έχει ενδιαφέρον γιατί τις προηγούμενες μέρες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε κατά μόνας είτε στις σκέψεις που έγιναν, είπαν στον κύριο Φάμελο, της πλειοψηφίας βουλευτές, ότι πρέπει η λύση που θα προτείνει το Σάββατο να είναι καθαρή. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί βεβαίως θα δοθεί όλη η μάχη.
6: Εδώ λοιπόν είμαστε. Ο κύριος Αμανατίδης είναι ο πρώτος επιλαχών. Θα μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και αν θα μπει στο κοινοβούλιο. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε σε ό,τι ακριβώς έγινε στο Άργος εχθές τα ξημερώματα, διότι ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα εχθές στο Άργος τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
0: Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντοπίζουν έναν 20χρονο οδηγό και του κάνουν ηχητικά και φωτεινά σήματα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός τους αγνοεί, αναπτύσσει ταχύτητα και επιχειρεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του.
8: Το αυτοκίνητο το μαύρο πέρασε σφαίρα, όπως λέμε, σφαίρα. Πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό, του σκηνίδα για πότε κατάλαβα.
0: Ξεκινάει η καταδίωξη που διαρκεί περίπου μισή ώρα, με τον νεαρό να παραβιάζει πινακίδε σήμανση, όρια ταχύτητα και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, διασχίζοντα 4 χωριά μέσα στο Άργο: το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι. Εγκλωβίζεται τελικά από του αστυνομικού έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Άργο. Ο 20χρονο, σύμφωνα με του αστυνομικού, αφού προσπαθεί να του εμβολήσει εκ νέου, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο.
9: Έπειτα από καταδίωξη περίπου μισή ώρα, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ καταφέρνουν να εγκλωβίσουν το όχημα του 20χρονου στον παράδρομο. Εκείνος πηδάει αυτή τη μάντρα, πηδάει τα μεταλλικά κυκλειδώματα που βλέπετε και στη συνέχεια μπαίνει στο παρακείμενο οικόπεδο.
0: Ο νεαρός κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι αστυνομικοί πυροβολούν.
9: Ο 20χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει σκαρφαλώνει αυτόν τον μαντρότυχο τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν. Όπως μπορείτε να δείτε στον τοίχο υπάρχουν σημάδια από τις βολίδες. Τελικά ο νεαρός καταραίει σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από θράσματα που δέχτηκε στο κεφάλι.
0: Στο σημείο καλείται άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Ο νεαρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους.
10: Στις 6.30 τα ξημερώματα ο 20χρονος μεταφέρθηκε από το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Άργους εδώ στο Θριάσιο στην Ευρωχειρουργική Κλινική. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στις 3.30 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.
0: Οι 2 αστυνομικοί έχουν συλληφθεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
11: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Οι συλληφθέντες ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.
6: Με καταθέσεις μαρτύρων τώρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες έκαναν λόγο οι γονείς, ενώ ακόμη μια φορά ζητούν να μεταφερθεί η δίκη.

0: εκεί στο εφετείο από τις φυλακές του Κορυδαλλού. Ήδη έχει τρανσαχιστεί την επόμενη εβδομάδα η Έλενα Γαλάρη.
1: Την έντονη αντίδρασή τους που μετά από 8 μήνες δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημά τους να μεταφερθεί στο εφετείο η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Ένα αίτημα στο οποίο συνενούν άπαντες οι διάδικοι.
2: Γιατί δεν μας πάνε στο εφετείο και μας έχουν εδώ. Ποιοι ασκούν πιέσεις και σε ποιους για να βρίσκεται αυτή η μεγάλη δίκη εδώ μέσα. Ποιον φοβούνται. Εδώ είμαστε μόνο η οικογένεια Λιγκερίδη και οι δικηγόροι. Γιατί μας έχουν κλειδωμένους εδώ μέσα.
3: Τι φοβόμαστε τότε. Αυτούς που αφήνουμε ελεύθερους. Ή φοβόμαστε τους αστυνομικούς μη μας κάνουν ντου στο εφετείο.
1: Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε.
2: Τα πρόστιμα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να βρεθεί να τους τα πληρώσει. Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και κάποιες ποινές φυλάκισης. Χθες από τους 10 μάρτυρες εμφανίστηκαν μόνο οι δύο.
1: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.
3: Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Και σίγουρα πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες και με μια εγκληματική οργάνωση. Οργανωμένη, δομημένη.
1: Την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα κατηγορουμένου να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα όχι τρεις φορές το μήνα, αλλά μία, επικαλούμενος οικογενειακές υποχρεώσεις.
3: Και το δικό μου το παιδί μωρό θα είχε τώρα, αν ήταν στη ζωή. Του τη στέρισε αυτός που λέει και επικαλείται ότι έχει μωρό. Στη φυλακή να είναι. Να μην παρουσιάζεται πουθενά. Φυλακή, τέλος.
1: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Και το δωράκι που σας λέγαμε. 9 χρόνια είχαμε να ακούσουμε κάτι καινούριο και αυτή είναι η YouTube με το Street of Dreams.

0: For the first time, this is the Street of Dreams.
1: Ήχος YouTube, το καταλαβαίνετε. Το κλιπ γυρίστηκε κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο στο Μεξικό. Εκεί λοιπόν από πάνω σε ένα λεωφορείο με γκράφιτι μπροστά σε κοινό στους δρόμους της πόλης του Μεξικού. Και μας θυμίζει πολύ το βίντεο κλιπ του 1987, το Where the Street Has No Name. Οι YouTube επανήλθανε με ένα τραγούδι μετά από 9 χρόνια, διότι φέτος κλείνουν και τα. Πόσα χρόνια κλείνουν και τα. Το βρω αμέσως. Ξεκίνησαν το 70. 6 YouTube. Οπότε λοιπόν είναι λοιπόν ένα τραγούδι που έρχεται μετά από τόσα χρόνια ξανά να κλείσει αυτή η ομαλή έτσι, πορεία του στην μουσική. Να το δείτε, να το απολαύσετε. Εμείς σας χαιρετούμε. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρικλής για αυτές τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα στον Sky 100.3. Εμείς αύριο στις 5. Γεια χαρά.

0: στη συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμενόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του κτηρίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική εκένωση χώρων του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν και που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε και δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς, ενώ πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε γέφυρα στην πόλη της στην επαρχία Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, χωρίς να σημειωθούν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλέ σημείο, ενώ σιρήνες ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Άνοδο πάνω από 5% σημείωναν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Άνοδο παρουσιάζουν και αυτή την ώρα, με την τιμή του Brent να κινείται περίπου στα $79 το βαρέλι και στα $74 το αμερικανικό αργό. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου για τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε ύστερα από δικό μου αίτημα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε νωρίτερα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτησεις σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου για το

0: Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε ερώτηση διαφορετική για τα F-35, απάντησε: συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργοστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Οδωρικάκος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Έτσι, παιδιά, με Πάρο Στέλλαρ ξεκινάμε αυτό το πρωινό. Αυτή είναι η δική μας καφέινη. Ωραία, από το αξιμέρωτο και το φετινό καλοκαίρι. Τι αμαρτίες πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω. Να κάνουμε εμείς τα ρεπό του κολλογά. Μη σου τύχει αυτό, μη σου τύχει. Έτσι τα λέω, παιδιά, αυτά. Μη με παρεξηγήσετε αυτό το πρωινό Πέμπτη. Στον αγαπάμε τον Γιώργο Ψάλτη. Γιώργο, μου καλή ξεκούραση. Αλήθεια, που πάει πάλι αυτός? Ταξιδάκι, κυρία Σταματιού, έμαθα. Ταξιδάκι, ε! Δεν αποκαλύπτουμε πού, παιδιά. Προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή των ραδιοφωνικών παραγωγών του σταθμού. Καλά να τα περάσεις, Γιώργο μου, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Sky 100,3, παιδιά, στα ραδιοφωνά σας σήμερα και αύριο, και τη Δευτέρα και την Τρίτη μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο αυτού εδώ του σταθμού. Και πού να δείτε τον Αύγουστο τι έχει να γίνει, ναι, για 3 εβδομάδες θα τα λέμε και τον Αύγουστο σε αυτήν εδώ την πολύ πρωινή ζώνη. Καλό μας κουράγιο, δηλαδή καλό μας κουράγιο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, να είστε καλά. Φρεσκολόφρεσκο το τραγούδι που ακούσατε, και επειδή έχω και έτσι αρκετούς ακροατές εδώ στον Sky 100,3 πια, όλα αυτά τα χρόνια που ανταμώνουμε ραδιοφωνικώς και τα λέμε και νομίζω πως κάνουμε και ωραία παρέα, που τα μουσικά μας ακούσματα και τα μουσικά μας γούστα ταιριάζουν. Black Lilies, το τραγούδι αυτό από Power of Stellar. Φρέσκο, ολόφρεσκο είναι. Φρέσκια εσόδια των τελευταίων εβδομάδων. Ακούγεται πολύ το φετινό καλοκαίρι. Ακούγεται πολύ και θα ακουστεί πολύ ακόμη. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Την ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρος Μποράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Πέμπτης. Είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου. Είναι το Σωτήριο του 2026. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ο κύριος Μποράιτης θα φροντίσει έτσι ώστε αυτούσιο το μήνυμά σας να μεταφερθεί σε μένα και εγώ βεβαίως να το μοιραστώ με το υπόλοιπο ακροατήριο του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, είπαμε πως είναι στα αντέξω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Δημήτρης Γιαννήρης, the one and only, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια όλης της πρωινής της ζώνης του σταθμού. skyradio.gr, τα λέμε και διαδικτυακώς, αρκεί να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πέ Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως, pekirk@gmail.com. Έχει θέματα η επικαιρότητα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή έχει θέματα, δεν πλήττουμε καθόλου σε αυτήν εδώ τη χώρα και θα έλεγα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ναι, αφήστε τα Donald Trump, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι άλλο για τον πλανήτη, Donald Trump, και όχι απλώς δεν πλήττεις, όλο και με κάτι καινούριο ξυπνάς, όπως ξυπνήσαμε σήμερα, με νέους βομβαρδισμούς και νέες εκρήξεις εκεί στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, με νέες επιθέσεις. Για το θέμα αυτό θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια στην πορεία της εκπομπής, διότι ούτως ή άλλως στη διεθνή δισκογραφία ήταν νομίζω τα βλέμματα όλων στραμμένα τις τελευταίες ημέρες, και στην Άγκυρα και σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έριξε αυλαία χθε.

και νομίζω πως παράπονο δεν έχετε και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρισκόντουσαν στην Άγκυρα, αλλά και με τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είχατε όλη την πληροφόρηση, όλη την πληροφορία και βεβαίως στη συνέχεια και το σχόλιο και ανάλυση και από τον κύριο Φίλ και από τον κύριο Παπαχέλα. Στα όπα όπα σας έχουμε, παιδιά! Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πριν ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Πέμπτη σήμερα, είπαμε, 9 Ιουλίου, Σωτήριο έτος 2026. Ανατολή του ήλιου έχει ήδη συντελεστεί πριν από 7 ολόκληρα λεπτά. 6 και 9 πρώτα λεπτά ανέτειλε ο ήλιος και μπράβο του. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά. Μεγάλη ακόμη είναι η μέρα. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Χαίρονται πιο πολύ κόρες, που να ξέρετε, η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα, διότι μπορούμε να είμαστε στην παιδική χαρά κυρία Σταματίου μέχρι τις 8.30 τουλάχιστον. Βεβαίως. Και μπορεί να κάνει κάποια παραχώρηση παραπάνω ο μπαμπάς που τα κορίτσια του τα έχει στα οπα οπα, εννοείται, και να κάτσουμε και λίγο παραπάνω μέχρι να νυχτώσει. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Κάθε καλό, παιδιά, πολύχρονοι και ευτυχισμένοι να είστε. Σαν σήμερα, δύο γεγονότα ξεχωρίζω από το σανσήμερα.gr. Σαν σήμερα το 1877 ξεκινάει το τουρνουά τένις του Wimbledon, το οποίο αργότερα όχι απλώς θα αποκτήσει διεθνή φήμη, όπως μας λέει το σανσήμερα.gr, θα γίνει το κορυφαίο τουρνουά τένις του πλανήτη. Είναι το Wimbledon και μετά όλα τα υπόλοιπα Grand Slam. Μετά θα βάλεις το Roland Garros, μετά θα βάλεις το Australian Open, μετά το US Open. Το Wimbledon είναι μια κατηγορία μόνο του, για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Και βεβαίως τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι είστε φαν του τένις, είμαστε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έτσι, όπου φέτος αυτό το οποίο αξίζει να σταθεί κανείς σε σχέση με το Wimbledon, δεν ξέρω τώρα πώς το παρακολουθείτε, διότι έχει πέσει βαριά και η σκιά του Μουντιάλ πάνω από το Wimbledon, και εντάξει, το Μουντιάλ είναι ένα αθλητικό γεγονός άλλης κλίμακας και άλλου μεγέθους. Έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο φετινό Wimbledon. Έχει βρεθεί στα ημιτελικά ο κύριος Άρθουρ Φέρι. Ουδείς τον γνώριζε, φαντάζομαι, τον συγκεκριμένο τενίστα, πριν φτάσει στα ημιτελικά του φετινού Wimbledon. Και αυτό διότι ήταν, κρατηθείτε, στο νούμερο 114 του κόσμου. 114. Ναι, πήρε wild card για να συμμετάσχει στο φετινό Wimbledon και έχει κατορθώσει να τρουπώσει και να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Πραγματικά απίστευτο. Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, οπότε μάλλον θα χαιρετήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο συγκεκριμένο τουρνουά, με αυτόν τον Βρετανό τενίστα να κάνει απίθανα πράγματα και να έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τους Βρετανούς. Σίνερ Τζόκοβιτς, το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού Wimbledon.

Α, επίσης, σαν σήμερα το 1956 είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να πλήττει τη Σαντορίνη, από τον οποίο σεισμό προκλήθηκε και τσουνάμι, ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα το οποίο έφτασε μέχρι και την Κρήτη. Ναι, παιδιά, πραγματικά απίστευτο. Όσοι μας ακολουθείτε στα social τα media, μετά τις 8 θα έχουμε ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο με τις ευλογίες και του κυρίου Σίμου Κόκκινου, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει εδώ με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε φτιάξει μαζί με τον κύριο Κόκκινο ένα πολύ ωραίο βίντεο για τα γεγονότα του 1956 και αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό, που ήταν πολύ μεγάλο θέμα για χρόνια. Όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα για την Ευρώπη. Ο σεισμός αυτός των 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη για τον 20ο αιώνα. 7,3 Ρίχτερ. Πολύ μεγάλο σεισμός, 53 νεκροί, πάρα πολύ τραυματίες.

και ένα ισοπεδωμένο νησί άφησε πίσω του ο σεισμός αυτός. Αναφέρομαι φυσικά στην Σαντορίνη. Δείτε το βίντεο και ακολουθήστε μας και στα social media όσοι δεν το έχετε κάνει. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε διάφορα πολύ ωραία πραγματάκια στα social media το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάνουμε δουλίτσα καλή, νομίζω, και είναι και αυτά τα βίντεο που παραπέμπουν σαν σήμερα, στα οποία προσπαθούμε πάντα να σας θυμίζουμε γεγονότα που είναι λιγάκι άγνωστα στον πολιτικό κόσμο, όμως έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως αυτός ο ισχυρός σεισμός. Ξέρετε, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, παλιές φωτογραφίες αποκτούν ζωή, αποκτούν κίνηση, γίνονται κάτι σαν βίντεο και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι είστε λάτρεις τέτοιων θεμάτων, τέτοιων γεγονότων, πραγματικά θα το λατρέψετε. Καιρός, όχι και τόσο καλός από ό,τι διαβάζω σήμερα, διότι φαίνεται πως το σκηνικό αλλάζει. Δεν θα έχουμε την ηλιοφάνεια που έχουμε συνηθίσει, που έχουμε αγαπήσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, όπως διαβάζω και όπως μας ενημερώνει η υπηρεσία, σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, σε Θράκη, σε Βόρειο Αιγαίο. Και νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι το φοβερό από ό,τι φαίνεται. Πολύ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν επίσης στο Βόρειο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Όσοι θα ταξιδέψετε σήμερα, να έχετε το νου σας, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Από ζέστη όμως μια χαρά πάμε εμείς, κάτι 34-35 το πολύ βλέπω πως προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Βαρκελόνη βιώνει πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες τις τελευταίες ημέρες. Χθες κατέγραψε 40,5 βαθμούς Κελσίου η ισπανική πόλη, πραγματικά εντυπωσιακό. Και εκεί καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Βαρκελόνη, μια πόλη πολύ δημοφιλή στους τουρίστες. Η θάλασσα ήθιστε να μετριάζει τη ζέστη, όμως αυτά είναι ψηλά γράμματα όταν η συζήτηση φτάνει στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Διάβαζα χθες στην Καθημερινή της Τετάρτης πώς δροσίζονται το φετινό καλοκαίρι οι Γάλλοι, παιδιά. Δεν πάει το μυαλό σας. Βουτάνε στο Σικουάνα. Αν έχεις επισκεφτεί πριν από χρόνια το Παρίσι, θα θυμάσαι πως τα νερά του Σικουάνα δεν ήταν απλώς βρώμικα, ήταν κάτι παραπάνω από βρώμικα. Δηλαδή μιλάμε για λίμματα τα οποία υπήρχαν εκεί, μπίχλα πραγματική. Όμως ξόδεψαν, αν δεν κάνω λάθος, εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Παρίσι πριν από μερικά χρόνια, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να καθαρίσουν τον Σικουάνα. Και φαίνεται πως υπήρξαν αποτελέσματα, διότι οι Γάλλοι σε διάφορα σημεία τα οποία έχουν δημιουργήσει εκεί στο Σικουάνα στο Παρίσι και θυμίζουν μικρές πισίνες, πάνε και βουτάνε και κάνουν τα μπάνια τους και κάπως έτσι δροσίζονται και περνούν το φετινό τους καλοκαίρι. Και φαντάζομαι πως αν πάρουν το Μουντιάλ, εκεί θα τη βγάλουν. Ναι, διότι είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ η Γαλλία, που έχει μια φοβερή ομάδα. Απόψε το βράδυ ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ. Μη μιζεριάζετε το Ρισμπέρι και μην ασχολείστε με διαιτησίες, ιστορίες και διάφορα τέτοια φαντάσματα. Το λέω γιατί πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν τις διαιτητικές αποφάσεις μετά το μάτι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, και η Αίγυπτη ήταν στα κάγκελα, για τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Παιδιά, ξεκολλήστε. Παρακολουθούμε ένα από τα κορυφαία Μουντιάλ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία. Βλέπουμε τρομερή μπάλα. Οι αλλαγές που έκανε ο Ινφαντίνο δεν τις έκανε για το καλό του αθλήματος, τις έκανε για να βγάλει περισσότερα λεφτά, δεν έχει σημασία. Προς όφελος των θεατών οι αλλαγές αυτές, διότι οι παραπάνω ομάδες δεν οδήγησαν σε πτώση της ποιότητας του προϊόντος αυτού που λέγεται Μουντιάλ και είναι το top αθλητικό γεγονός. Οπότε απολαύστε αυτό το οποίο βλέπετε, ας απολαύσουμε και τα προημιτελικά τώρα που έχουμε περάσει στο ψητό. Στο ψητό. Και αφήστε τα άλλα

0: εσωτερική κατανάλωση, εδώ που υπάρχει μια μιζέρια με διτησίες ιστορίες αυτά και με το ΒΑΡ νομίζω πως πολλά από τα στραβά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ελληνικού, έχουν διορθωθεί. Κοίτανε και χθες και η πρώτη μέρα χωρίς Μουντιάλ, πήρανε και μια ανάσα παιδιά και αθλητικοί συντάκτες, τραβάνε και αυτοί κουπί, μην νομίζετε, τραβάνε κουπί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι και εδώ στον Sky και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Φαντάζομαι περιζήτητοι αθλητικοί συντάκτες. Είναι περιζήτητοι. Είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται ο πολύς ο κόσμος. Το Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο, πρώτος προημιτελικός στις 11 το βράδυ. Απόψε θα τα πούμε αύριο με τον κύριο Θανάση Κρητικό. Τι είδε και αυτός, τι θα έχουμε δει και εμείς από αυτόν τον πρώτο προημιτελικό που έχει φαβόρει ξεκάθαρο είναι η Γαλλία, αλλά το Μαρόκο έχει μια πολύ καλή εθνική ομάδα και οι Γάλλοι παίρνουν τα μέτρα τους, διότι θα κλείσουν απόψε το βράδυ στην Γαλλία αρκετοί σταθμοί του μετρό στο Παρίσι, θα επιστρατεύσουν ακόμη και drones και γενικότερα αρκετούς Γάλλους αστυνομικούς, έτσι ώστε να μην έχουν με επεισόδια και με μετανάστες από το Μαρόκο δεύτερης γενιάς που βρίσκονται στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Μην έχουμε ιστορίες και ντράβα αλλά και επεισόδια όπως είχαμε μετά τον τελικό του Champions League. Αυτά εισαγωγικώς για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που είναι και το θέμα των τελευταίων ημερών. Θα τα πούμε μετά τις 6.30 που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Πόσο έχουμε τώρα κύριε Σταματίου, ένα λεπτάκι, μάλιστα. Θα κάνουμε και την αποτίμηση των όσων είδαμε, των όσων ακούσαμε αυτές τις ημέρες στην Άγκυρα με την βοήθεια διεθνολόγου. Έτσι, εννοείται, δεν θα σας άφηνα χωρίς τη γνώμη ειδικού. Ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης ήταν μαζί μας. Διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. New entry, ο κύριος Τζανιδάκης από τις νέες φωνές που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα των διεθνών σχέσεων και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σοβαρός επιστήμονας. Και βεβαίως και στις υπόλοιπες εκπομπές θα ακούσετε και άλλες αναλύσεις. Ας πούμε ο Άρης Πορτοσάλτε θα φιλοξενήσει στη συνέχεια στην εκπομπή του τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Για να έχετε μια πλήρη εικόνα πώς αποτιμούν οι διεθνολόγοι τα όσα είδαμε και όσα ακούσαμε αυτές τις ημέρες με την εικόνα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και των χωρών του δυτικού κόσμου να είναι μάλλον θλιβερή. Ήταν θλιβερή, παιδιά, να ανέχονται όλες αυτές οι μεγάλες χώρες τις γραφικότητες και τα μπρος πίσω και όλους αυτούς τους θεατρινισμούς του Ντόναλντ Τραμπ και να μην μπορούν να σηκώσουν ανάστημα. Αυτό είναι από μόνο του θλιβερό. Και πάρα πολύ λυπηρό για το που έχει φτάσει ο κόσμος και πόσο ανήμποροι είναι όλοι αυτοί οι ηγέτες, ξαναλέω, μεγάλων χωρών. Μεγάλων χωρών με ειδικό βάρος, τέλος πάντων. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μερανία Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
6: Κόκκιπε, κομπάνιο,
4: teamcollege.
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκενώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανών Προέδρων μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθεύσει τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απάντοντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος, έναν 20χρονο, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 32-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 Πέτρος Κυρκυλής. Συνεχίζουμε μουσικώς με τον σπουδαίο Marvin Gaye και το τραγούδι του I Want You. Είπαμε φέτος, παιδιά, εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, καταγράφουμε τις συναυλίες τις οποίες δεν μπορούμε να πάμε. Μια ακόμη πολύ ωραία συναυλία είχαμε στο θέατρο του Λυκαβητού την περασμένη Δευτέρα από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Jose James. Μια συναυλία αφιέρωμα στον Marvin Gaye. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από όταν ο Marvin Gaye κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό του άλμπουμ I Want You. Και επί της ουσίας ο Jose James ήθελε να τιμήσει

Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και εμείς για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Σε δωμάτιο της κλινικής ξέσπασε η φωτιά αυτή τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχει κατασβεστεί πλήρως από την πυροσβεστική, όπως μαθαίνουμε. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ωστόσο επειδή από τη φωτιά υπήρξαν έντονοι καπνοί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση κάποιων χώρων του νοσοκομείου. Σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου, όπως διαβάζω, η φωτιά εκενώθηκαν κάποιοι χώροι του νοσοκομείου με 28 πυροσβέστες με τα οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Υπήρξε και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο κινητοποιήθηκε για αυτή τη φωτιά. Μία μικρή αναστάτωση, νομίζω όλα βαίνουν καλώς. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει για τους ασθενείς, για τους γιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μηνύματα, καλημέρες, πριν βρούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά. Ο Χρήστος από το βροχερό Βουκουρέστι. Βρέχει εκεί ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, βρέχει στο Βουκουρέστι. Μάλιστα, έχει τρελαθεί ο καιρός παιδιά. Σαραντάρια στη Βαρκελόνη, βρέχει στο Βουκουρέστι. Βροχές θα έχουμε εδώ και στην κεντρική Μακεδονία. Μπορεί και χαλάσει. Τι να πω, τι πράγματα είναι αυτά. Τι τρέλα είναι αυτή που κουβαλάει ο καιρός. Γεια σου Αλεξανδρέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στη Λεωφόρο Αθηνών μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος. Στην άνοδο έχουν ανοίξει τρεις τρύπες. Καθίζει η οδοστρώματος, στη διασταύρωση από νερά που τρέχουν. Βάλε και τα δύο τη ισοδοπία προς Καραμαγκά και έχετε μια πολύ ωραία εικόνα για το τι θα ακολουθήσει για όσους κατεβαίνουν προς Ασπρόπυργο. Αυτά τα ευχάριστα και βοήθειά μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αλέξανδρε. Ελπίζω να επιληφθεί του θέματος η υπηρεσία. Ο Θανάσης από τη Νέα Σμύρνη λέει μια μεγάλη αλήθεια στις 6:23 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στον Αύγουστο και το ξέρεις, όταν ακούς Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και βράδυ να κάνει εκπομπή, δεν στα πάνε καλά. Μόνο πρωί θα κάνουμε φέτος. Υπάρχουν και άλλοι που θα σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος της ενημέρωσης. Ω ναι. Είναι όμως 9 Ιούλιο ακόμα και εμείς κάποια στιγμή μέσα Ιουλίου θα χαιρετήσουμε παιδιά, να πάρουμε μια ανάσα 2 εβδομάδες και μετά θα επιστρέψουμε για να φάμε μαζί σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Να είσαι καλά Θανάση μου, την καλημέρα μου. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας και τον Δημήτρη Κυλάκο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης μου λέει πως οδηγάει για Ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό δρόμο Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλή εργασία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Η άδεια αργεί ακόμη. Έχουμε ακόμη 10 μέρες μπροστά μας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λοιπόν, το θέμα μας. Και μια εικόνα που δεν τιμάει καθόλου τη συμμαχία και τις χώρες του δυτικού κόσμου να ανέχονται, τα λέγαμε και νωρίτερα, όλες αυτές τις γραφικότητες, όλα αυτά τα μπρος-πίσω, όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, και τι δεν είπε, παιδιά, μπροστά στις κάμερες. Εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, έχουν ένα έντονο επικοινωνιακό στοιχείο, διότι αν μιλήσεις με κάποιον από αυτούς τους ηγέτες ή με κάποιον από τους συνεργάτες αυτών των ηγετών, θα σου πούν πως πίσω από κλειστές πόρτες, τις κλειστές συνεδριάσεις, τα τετ-α-τετ που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες αυτών των χωρών μέλων του ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο ήπιος, πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο ενωτικός. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια τα κάνει μόνο μπροστά στις κάμερες. Και βεβαίως στο τέλος της ημέρας χθες προσπάθησε λιγάκι να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για μια συνάντηση γεμάτη αγάπη και ενότητα. Αυτό δεν προκύπτει και σε επίπεδο διεθνούς γεωπολιτικής, διότι

έχουμε εδώ και λίγες ώρες νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά του Ιράν. Έτσι. Κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει χθες κατά τις παρεμβάσεις του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι τέλος πάντων οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε όπως θα ήθελε. Οπότε τι θα κάνει, θα πατήσει το κουμπί και θα εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν και της Τεχεράνης. Βεβαίως είχαν προηγηθεί και κάποια χτυπήματα, για να τα λέμε όλα, από τους φρουρούς της επανάστασης κατά πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Πάντως εσείς κρατήστε πως η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, με πλήγματα να πραγματοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όμως η Τεχεράνη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ και αυτή τη ζωτική σημασία θαλάσσια εδώ για τη μεταφορά πετρελαίου που αφορά το σύνολο του πλανήτη, είχε αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν πατήσει το κουμπί και ξεκινήσει αυτούς τους βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη αποτυχία για την Αμερικανική διοίκηση. Ιράν και της Τεχεράνης βεβαίως είχαν προηγηθεί και κάποια χτυπήματα, για να τα λέμε όλα, από τους φρουρούς της επανάστασης κατά πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Πάντως εσείς κρατήστε πως η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, με πλήγματα να πραγματοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όμως η Τεχεράνη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ και αυτή τη ζωτική σημασία θαλάσσια εδώ για τη μεταφορά πετρελαίου που αφορά το σύνολο του πλανήτη, είχε αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν πατήσει το κουμπί και ξεκινήσει.

0: ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη αποτυχία για την Αμερικανική διοίκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω πως έχει κάνει δηλώσεις στον απόϊχο αυτών των Αμερικανικών πληγμάτων στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους, στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Έχει πει πως τον κάλεσαν πριν από λίγο οι Ιρανοί. Του είπαν ότι θέλουν να κάνουν πολύ μια συμφωνία. Ναι, ναι. Έχουν πέσει στα πόδια του και τον παρακαλάνε. Αυτά τα λέω εγώ, δεν τα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φαντάζομαι αυτό εννοεί. Απλώς δεν ξέρει ο ίδιος αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία με τους Ιρανούς οι Αμερικανοί. Ναι, αυτά έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, τι πιστεύεις και τι όχι, τι κρατάς και τι αφήνεις από αυτά που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήστε τα. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες κατά τις συνεντεύξεις τύπου τις οποίες παραχώρησαν οι ηγέτες. Ξεκινώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να σταθούμε λιγάκι στα ελληνοτουρκικά και στο πώς η Τουρκία μέσα από αυτό το διαρκές μασάζ του κ. Ερντογάν προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και αυτή την επίθεση γοητείας, αν θέλετε, που του εξαπέλυσε κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, τον υποδέθηκε σαν τον ηγέτη που άλλος τέτοιος δεν έχει περάσει από αυτόν εδώ τον πλανήτη. Να ακούσουμε τι είπε για την Τουρκία και τα F-35 και αν θα τα πάρει αυτά τα 5 F-35 ο κύριος Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ είχε διαφανεί πως θα του τα δώσει, επειδή και ο ίδιος αντιλαμβάνεται προφανώς, χαζός δεν είναι, πως για να πάρει τα F-35 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να βρεθεί μια νομική, μια τεχνική φόρμουλα για τους S-400 που έχει πάρει η Τουρκία από τους Ρώσους και τον κύριο Πούτιν, που δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάμψεις και την αντίσταση του Κογκρέσου, που είναι επίσης ισχυρή. Υπάρχει ένα μπλοκ γερουσιαστών και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι αντίθετη σε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ. Επιχειρεί να την ανοίξει διάπλατα την πόρτα στον κύριο Ερντογάν για τα F-35, αλλά ξαναλέμε, δεν είναι εύκολο. Άμεσα δεν πρόκειται να τα πάρει τα F-35. Σε βάθος χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Η πρόθεση πάντως είναι σαφής, ότι θέλει ο κύριος Τραμπ αυτό το δώρο να το κάνει στον κύριο Ερντογάν, διότι τον γουστάρει, να το πούμε πολύ απλά, πάρα πολύ τον κύριο Ερντογάν. Ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τραμπ χθες το βράδυ.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχει αποφασίσει, αγαπάει η Τουρκία όμως, όπως καταλάβατε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να ακούσουμε τι είπε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενοχλείται από το γεγονός ότι εμείς βάζουμε θέμα σε σχέση με τη διεθνή στάση που έχει κρατήσει σε αρκετά θέματα η Τουρκία για τα F-35. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Τι άποψη να εξέφραζε δηλαδή ο κύριος Ερντογάν? Παραβιάζουμε εμείς το διεθνές δίκαιο όπως το παραβιάζει κατ' επανάληψη η Τουρκία? Επιμερών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρώτης εποχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα ίδια και χειρότερα γινόντουσαν βεβαίως. Είναι πραγματικά απίστευτη η απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Ερντογάν για το κάζους μπέλι. Ρωτήθηκε, είναι το θέμα το οποίο έχει βάλει ως μια πάγια ελληνική θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολύ σωστά έχει πράξει και νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ό,τι έχει να κάνει με το πώς έχει

0: κινηθεί σε αυτά τα θέματα η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Τι είπε για το casus belli, παιδιά, Ερντογάν? Ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι. Και να μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Καλά, κανένας Τούρκο, το ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, κύριε Ερντογάν, μου φαίνεται απολύτως λογικό. Διότι τι σοή πληροφόρηση είναι αυτή που έχει ο μέσος Τούρκος πολίτης στην Τουρκία, με σχεδόν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να είναι ελεγχόμενα από τον κύριο Ερντογάν και το κόμμα του? Ελεγχόμενα είναι όλα. Έχει φημώσει όλες τις αντίθετες φωνές ο κύριος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ελευθερία γνώμης εκεί στην Τουρκία. Δεν υπάρχει. Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είπε για τα F-35 και το ενδεχόμενο να τα πάρει από τον Τραμπ η Τουρκία?
1: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα. Και απέναντι στις διεκδικήσεις και τα παζάρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβαλε τις σταθερές ελληνικές θέσεις, όπως είναι πάγια ελληνική θέση, πως θα πρέπει να έρθει από πλευράς Τουρκίας το casus belli, η απειλή πολέμου. Δηλαδή, σε περίπτωση που εμείς ασκήσουμε στο Αιγαίο κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να ακούσουμε και αυτή την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους.
1: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω.
0: Κατά τα λοιπά, στην Άγκυρα αυτές τις ημέρες αγάπη και ενότητα, παιδιά, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, αγάπη και ενότητα που τη βλέπεις πολύ ξεκάθαρα και στην Τεχεράνη και στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, με νέες επιθέσεις των Αμερικανών κατά του Ιράν, και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με χειρότερα πλήγματα, διότι τα έχει κάνει θάλασσα σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε. Δεν έχει τα ωφέλη τα οποία ήλπιζε πως θα έχει, και την πληρώνουμε όλοι εμείς, διότι βλέπω πως έχει τσιμπήσει πάλι το πετρέλαιο, ανεβαίνει. Βέβαια, θα μου πεις και που έπεσε, είχαμε κάποιο όφελος ως καταναλωτές? Κανένα απολύτως. Ίδιες τιμές βλέπαμε στα πρατήρια καυσίμων. Διαφημίσεις θέλει η κυρία Σταματιού, διαφημίσεις θα έχει ευθύς αμέσως.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Σάρλι Μπράουν, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέγιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
3: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια.

0: χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Γεια σου Τάκαρα από το Λαγωνίσι, είναι σε καλά φίλε μου. Ο Τραμπ έπρεπε να είναι πρόεδρος του ΟΦΑ, μου γράφει στις 6:46 πρώτα λεπτά ο Τάκης. Όπου φυσάει ο άνεμος, ναι ναι. Έτσι είναι Τάκη μου, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη και αμαλάχη και άλλα την Πέμπτη. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, όχι δεν πετάγε σε χέλες ο γέροντας ψάλτης, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Φίλε μου Νίκο, πού ακριβώς αδικήθηκε η Αίγυπτος? Εγώ δεν είδα να αδικείται κάπου. Κάτι οι βουτιές τις οποίες ζητάχαν να τις υποδείξει ο διαιτητής ως πέναλτι ήταν βουτιές. Δεν ήταν κάποια παράβαση εκεί? Οι κατά τα άλλα συμπαθείς Αιγύπτιοι, εγώ νομίζω πως συμπεριφέρθηκαν σαν Έλληνες. Στο τέλος της ημέρας την έπεσαν στους διαιτητές, στους βαρίστες, επειδή πολύ απλά ο Λιονέλ Μέση είχε κέφια σε εκείνο το μάτς και τους έβαλε στα δίχτυα.

στα 80 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Άντε πάλι από την αρχή, άντε πάλι να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι οι παλαβομάρες του Donald Trump, τις οποίες πληρώνουμε για μία ακόμη μέρα. Ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις, με ενημερώνει η κυρία Σταματίου. Τιμές καλές, κυρία Σταματίου? Ναι, έχει καλές τιμές. Για λίγο φαντάζομαι, διότι με το που φύγουν τα πρώτα κομμάτια, μετά πάλι ακριβές θα είναι οι τιμές. Οπότε προλάβετε, παιδιά, διότι μπορεί να ξεκινούν από τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, όμως οι προσφορές υπάρχουν ήδη στα καταστήματα. Άρα καλό θα είναι ήδη να κινητοποιηθείτε και σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα να κάνεις τα ψώνια σου, και αύριο Σάββατο βεβαίως. Να πούμε πως σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος ουσιαστικός γύρος, θα λέγει κανείς, διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εκπροσώπων των σούπερ μαρκετάδων, της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, όλων αυτών που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, άλλος μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο, για την πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει εκεί έξω στην αγορά. Και η συνάντηση αυτή και αυτός ο πρώτος γύρος διαβούλευσης έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους εκπροσώπους της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, εγώ δεν το

0: πολύ καταλάβει αυτό, πως δηλαδή κάναμε μια συμφωνία τον Ιούνιο και είπαμε παιδιά το Σεπτέμβριο όταν θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, όταν η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα θα έχουν επιστρέψει στον παιδικό σταθμό, εμείς θα μειώσουμε τις τιμές. Λοιπόν, δεν το έχω καταλάβει, αφού μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές, γιατί δεν τις μειώνουμε από τώρα, να χαρούμε και εμείς το καλοκαίρι, να κάνουμε καλοκαίρι σαν άνθρωποι, βρε αδερφέ. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει προσκαλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θεωρείται κρίσιμη για το πλαίσιο το οποίο θα μπει για τις μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάντως είναι μια μάχη που έχει χαθεί εκεί σε ό,τι είχε να κάνει με την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μειώσει το σκορ και να είναι σε κάπως πιο λογικά επίπεδα η κυβέρνηση, αλλά η μάχη έχει χαθεί, παιδιά. Είναι πανάκριβα τα πάντα εκεί έξω και θα πρέπει να κινηθείς, θα έλεγα, να ελιχθείς πάρα πολύ για να μπορέσεις να αγοράσεις πράγματα τα οποία δεν θα σου κοστίσουν μια μικρή περιουσία. Φύγαμε για διαφημίσεις, θα με δει η κυρία Σταματίου. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο δεν θα έχουμε. Έχουμε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού στις 7. Ναι, εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις 7 και 4.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πει.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα!
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
21: Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
23: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην εμπέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο Χαϊδάρι λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκοινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΕ και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο, η κατάσταση υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός τη νύχτα, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε αντίπεινα για τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Μπουμούσα, ενώ ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση που σημειώθηκε σε αεροδρόμιο στο νοτιοανατολικό Ιράν. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ή του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ.

0: Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία. Είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
1: Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Επέσημανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Να ακούσουμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι σημερίζει πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
1: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Άσχημη κατάληξη είχε η βουτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα στη σκάλα της Περαίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματωδή κατάσταση διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοίκητρα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, συνάντατε σήμερα στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων, διεξήχθη η χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέτασε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Intellexa, Dillian, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός των θεσμών και τις διαφάνειες που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτα, τον Σωμάκης Βορύδης.
4: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει

0: έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει. Και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως. Προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
1: Από τη διαδικασία αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με το βουλευτή του Πασόκ Παναγιώτη Δωδωνή να θέτει ζητήματα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής.
2: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Έως τις 10 Ιουλίου, υπεύθυνες συντηρητής ή εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ρακόφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος Superstar Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία νίκη και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα ξεκινάει η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών, που είχαμε την καθίδρυση του οδοστρώματος από θράψη αγωγού προφανώς, κατά τα φαινόμενα. Και έτσι, αντιμετωπίζεται φίλες και φίλοι τη συνήθη κίνηση, δηλαδή από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου πλέον, μετά τη Γεωργίου Παπανδρέου, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η άνοδος της Κηφισού είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε, ευτυχώς. Μετά τη Ρωσινιόλα αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, μικρή απόσταση δηλαδή. Η κάθοδος της Κηφισού από το ύψος των Αγίων Αναργύρων προς τα Κτέλ με κατατόπους δυσκολίες. Και πηγαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, γιατί εκεί έχουμε καθυστερήσεις και είναι σημαντικές. Όσοι έρχεστε από την πλευρά της Δραπετσόνας, της Ιετιώνιας Ακτής και των Πασμάτων προς τον Άγιο Διονύσιο, συναντάτε μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας πολλή κίνηση μέχρι να φτάσει στον Άγιο Διονύσιο, ανοίγει για λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει γύρω, κοντά στην Αιτωλικού, για να πάτε προς την Κόνονος, τα τρένα την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος στην Ομυρίδου Σκυλής, γιατί και εκεί υπήρχε νωρίτερα ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δρόμοι του λεκανοπεδίου είναι καλή μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, έβρεξη για κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ.

0: και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίσθητος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρεια στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκύλης.
2: Sky 100,3.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκτάκτως ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης μας, ο Γιώργος Ψάλτης, στη θέση του στο πόδι του ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε, σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις σε αυτό το πρωινό Πέμπτης. Είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, παιδιά. Ναι, είμαστε στις 9 Ιουλίου ήδη, μια χαρά. Στα μέσα του καλοκαιριού, θα έλεγε κανείς. Εξαιρετικά, σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας καλεσμένο, να πω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ζωμά. Την ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, η Ζωμάτ, παιδιά, καλέστε στο 210-55-98-700 και εκεί θα μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε και ενέργεια και χρήματα. Όλα αυτά με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem, με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση Ιζωμάτ, η οποία έχει αναπτύξει, παρακαλώ πολύ, 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ανάγκες κάθε κτηρίου. Βεβαίως, τα συστήματα της Ιζωμάτ φέρουν και δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Ξαναλέω, το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες, 210-55-98-700. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους σας, πιστεύω. Δηλαδή, ίσως ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας, έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ποιο. Θέλετε να βάλετε στο σπίτι σας ένα κλιματιστικό και ψάχνετε να βρείτε ψυκτικό και δεν βρίσκετε, ή τον βρίσκετε και σας λέει θα περάσω να τον καταστήσω σε 3 εβδομάδες, διότι είμαι φούλα από ραντεβού, δεν προλαβαίνω. Το ίδιο γίνεται, ισχύει και με υδραυλικούς και με γυναίκες τις οποίες ψάχνεις να βρεις να σου καθαρίζουν σε εβδομαδία βάση το σπίτι, με καθαρίστριες και με υδραυλικούς και με ηλεκτρολόγους, με όλα αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, διότι είναι λίγοι αυτοί που τα κάνουν τα επαγγέλματα αυτά. Οι γη πατεράδων που τα έκαναν τα επαγγέλματα αυτά προφανώς δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει τρέξει μια ενδιαφέρουσα έρευνα τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ειδικότητες τις οποίες δεν βρίσκουν, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δαμίγος για να μας πει περισσότερα. Γεια σας, κύριε Δαμίγο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, κύριε Κυριακή, καλημέρα σας.
0: Ψάχνετε τεχνίτες να βρείτε και δεν βρίσκετε?
1: Δυστυχώς, κύριε Κυριακή, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, είναι η έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι ανθρώποι δεν ακολουθούν τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Διαβάζω σε αυτή την έρευνα που έχει διενεργήσει για λογαριασμό του επιμελητηρίου σας η KPMG, περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λένε ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και την παραγωγική δυνατότητά τους.
1: Ακριβώς, η έλλειψη τεχνικών χεριών, η έλλειψη χεριών δεν μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση, δεν μπορεί να βγει σε πέρα στο έργο που θέλουν.
0: Ναι, και 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης προσωπικού περιορίζουν τη λειτουργία τους, είτε μειώνουν το ωράριο είτε την παραγωγή τους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Ξέρετε,
0: και σε επιχειρήσεις αφορά τώρα αυτό το πρόβλημα, που εντοπίζεται, σε ποιους κλάδους?
1: Κύριε Κυργυλή, αντιμετωπίζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, σε όλο το φάσμα. Ξέρετε, η έρευνα που έγινε, δυστυχώς για άλλη μια φορά αποκάλυψε τα ίδια πράγματα. 5 βασικούς άξονες που οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Ευελπιστούσαμε ότι θα δούμε και κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και πολύ μικροί επιχείρησεις τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: 5 βασικοί άξονες, όπως και να γίνει η έρευνα, δυστυχώς βγαίνουν τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Μερικοί από αυτούς τους άξονες είναι οι εξής, ότι υπάρχει απουσία εξειδίκευσης. Δηλαδή, αυτό τώρα καταλαβαίνω πως αφορά άμεσα την τεχνική εκπαίδευση.
1: Απουσία εξειδίκευσης, ναι, βέβαια. Απουσία εξειδίκευσης, τεράστιο ενεργειακό κόστος, μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν έχουν.
0: Και είναι και χαμηλές αμοιβές ένας παράγοντας? Δηλαδή ότι δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα επαγγέλματα, ή όχι?
1: Ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα
0: βγάζουν καλά λεφτά.
1: Είναι καλά τα λεφτά. Ναι. Εγώ, ξέρετε, προέρχομαι και από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων.
0: Το ξέρω,
1: θεωρώ ότι ο νέος που θα ξεκινήσει από

0: μαθητευόμενος μέχρι να φτάσει στο στάδιο του τεχνίτη και μετά να γίνει και εργολήπτης, αμείβεται καλά σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.
1: Η μετανάστευση θα ήταν μια λύση μέσα από συμφωνίες τις οποίες θα μπορούσε να συνάψει η κυβέρνηση με άλλα κράτη.
0: Έχουμε κάνει ήδη κίνηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης, ώστε να γίνει ελεγχόμενη μετανάστευση.
1: Από ποιες χώρες?
0: Από τρίτες χώρες επιτοπλίστων, αλλά εδώ υπάρχουν κάποια θέματα. Εμείς έχουμε κάνει την πρόταση ώστε να μην τους κλείνεις αυτούς τους ανθρώπους στις δομές.
1: Ναι.
0: Αυτοί που είναι στις δομές.
1: Ναι, το θέμα είναι ποιοι θέλουν να ενσωματωθούν και ποιοι όχι. Αυτό είναι εύκολο να το διακρίνεις.
0: Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και λέμε βέβαια ότι για να ενσωματωθεί στην αγορά θα πρέπει ταχύρυθμα να δει, να μάθει, να το πούμε έτσι, λίγο την τέχνη, να μάθει λίγο τη γλώσσα και λίγο την κουλτούρα της χώρας. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό όταν πας να δουλέψεις σε μια άλλη χώρα να γνωρίζεις λίγο την κουλτούρα της.
1: Μάλιστα. Πάντως το σημαντικό είναι, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δαμίγο, θα τα ξαναπούμε όμως, εννοείται, τα λέτε ούτως ή άλλως συχνά και με τον Γιώργο Ψάλτη, πώς θα στρέψουμε τη νέα γενιά και σε αυτά τα επαγγέλματα. Δεν γίνεται να έχουμε τις υψηλότερες αναλογίες στην Ευρώπη ανακάτοικο γιατρών και δικηγόρων. Όλοι θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι σε αυτή τη χώρα.
0: Είμαστε μια βιομηχανία εξαγωγής πολύ καλών επιστημόνων.
1: Ναι.
0: Το βασικό είναι ότι
1: πρέπει να συνδεθεί... Όμως και τα άλλα επαγγέλματα έχουν και αυτά ψυχή και πολλά λεφτά τα οποία βγάζεις από αυτά τα επαγγέλματα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να συνδεθεί άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας για την ενίσχυση αυτού του επαγγελμάτου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμίγο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Δαμίγος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διαφημίσεις, τιτλιδίσεων. Επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

0: εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκαινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης της καρδιάς σας, ο Γιώργος Ψάλτης. Και της καρδιάς της δικιάς μας, εννοείται. Για να στείλω μερικές καλημέρες πριν συναντήσω τον επόμενο μας καλεσμένο και κάνουμε μαζί την αποτίμηση για αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχαμε στην Άγκυρα και υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε και ενδιαφέροντα τετατέτ. Γεια σας κύριε Γιάννη Ζαφυρίου. Με ρωτάτε γιατί δεν έγινε υδραυλικός ηλεκτρολόγος και έγινε δημοσιογράφος. Διότι η κοινωνία και εμένα προς τα εκεί με έστρεψε. Σε αυτά τα επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να λερώσεις και πολύ τα χέρια σου. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλυθέα και τη Μέρη για τα μηνύματά τους.

Πόηχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα κινούμαστε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα εμείς ασχολούμαστε κυρίως με αυτές τις κολακίες του Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντόγαν, κάτι που το αναμέναμε, είναι η αλήθεια. Όμως καταλαβαίνω πως υπάρχει και ένας προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για το τι μελγενέστε από εδώ και πέρα, που θα οδηγήσουν δηλαδή αυτά τα κολακευτικά λόγια του κυρίου Τραμπ και αυτός ο δημόσιος θαυμασμός προς το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, και αν τελικά θα τα πάρει και πότε τα F-35. Που είναι και το δώρο το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν. Μαθαίνω πως θα υπάρξει μια πρώτη ενημέρωση για τα όσα διεμήθησαν στην Άγκυρα από τον κύριο Γεραπετρίτη στους διπλωματικούς συντάκτες. Εννοείται πως θα ενημερωθείτε και εσείς από τον Sky κατά διάρκεια της

0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη, είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, να δούμε πώς είδε όλα αυτά τα οποία έγιναν και είναι αρκετά στην Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες. Γεια σας κύριε Τζανιδάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πώς αποτιμάτε εσείς αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να ξεκινήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτά τα οποία θέλει να πάρει από τις ΗΠΑ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Να ξεκινήσω αρχικά λέγοντας ότι είδαμε την επιτομή του νεοοθωμανισμού στις εικόνες τις οποίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν από άλογα, από σελτζούκους, από γεννίτσαρους. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό το όραμα του Ερντογάν για την Τουρκία του 21ου αιώνα αποτυπώθηκε στο παλάτι σε όλη τη χορογραφία γύρω από την σύνοδο.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την υποδοχή που επεφύλασε ο Τούρκος Πρόεδρος τον κύριο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Λες και υποδέθηκε έναν αυτοκράτορα.
1: Φυσικά, κάτι το οποίο βέβαια αρέσει τον Αμερικανό πρόεδρο, τον έχουμε μάθει αυτό πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Να ξεκινήσω κύριε Κυρκυλή με μια ερώτηση πρώτα ανοιχτά. Το ΝΑΤΟ σήμερα, ας αναρωτηθούμε τι πρεσβεύει. Για παράδειγμα, όταν το 1949 ιδρύθηκε, υπήρχε ένας συγκεκριμένος στόχος. Ήμασταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε την σταδιακή άνοδο της Σοβιετικής Ένωσης, οπότε υπήρχε μια αιτία, ένας λόγος, κάποια κοινά συμφέροντα και να σας πω και κάτι άλλο, και κάποιες αξίες περί δημοκρατίας, περί κρατούς δικαίου, περί αλληλεγγύης. Δεν βλέπουμε σήμερα, τη σημερινή εποχή, να υφίστανται αρχικά αυτές οι αξίες και δεν βλέπουμε και κάτι άλλο. Μια κοινή συμπόρευση, μια κοινή αντίληψη των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα γεγονότα. Δηλαδή στη χθεσινή σύνοδο νομίζω ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις για πολύ βασικά ζητήματα. Και το πολύ απλό, την Τουρκία αλλιώς την βλέπουμε εμείς με τα δικά μας μάτια, αλλιώς ο Τραμπ και η Αμερική, αλλιώς η Ευρώπη, αλλιώς άλλες χώρες.
0: Ναι, η Ευρώπη είναι και αυτή μια παράμετρος που δεν βλέπω να μπαίνει πάρα πολύ εδώ στη δική μας δημοσία συζήτηση στην Ελλάδα. Η Ευρώπη μια χαρά θα συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν και οι Γάλλοι φαίνεται πως θα συνάψουν ο κύριος Μακρόν συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Θα πάρει και ο κύριος Μακρόν αυτό που θέλει, θα πάρει και ο Ερντογάν αυτό που θέλει. Εμείς που βρισκόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε στις ειδήσεις αυτά τα περίφημα νέα που λένε έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου ή της Κομισιόν για την Τουρκία και έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την εικόνα, η οποία βέβαια είναι πολύ διαφορετική στην πραγματικότητα. Επί της ουσίας, η Ευρώπη έχει βάλει στην άκρη το γεγονός ότι παραβιάζει εντελώς το κράτος δικαίου Ερντογάν, ότι η δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς στην Τουρκία και την βλέπει πλέον συναλλακτικά ως έναν εμπορικό εταίρο, ο οποίος μπορεί να την προμηθεύει με αμυντικά συστήματα και να είναι ένας δυνητικός πελάτης.
0: Λένε, το λέω για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν το έχουν ακούσει, εσείς είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπόψη σας, λένε πως ο κύριος Μακρόν με τον κύριο Ερντογάν κυρίως συζήτησαν για ένα γαλλοϊταλικό αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο θέλει να πάρει ο κύριος Ερντογάν και κάποιοι το προχωράνε λίγο παρακάτω και λένε πως με αυτό το σύστημα θα αντικαταστήσει τους S-400 και θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα μετά για να πάρει τα F-35.
1: Είναι κάτι πιθανό, αλλά ναι, βέβαια από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί ναι, και τους S-400 και να τους εξαφανίσει. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση, την οποία να το πούμε και αυτό.
0: Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εμείς λέμε για Κάζιους Μπέλι, επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές.

0: κοινωνικές θέσεις ο Πρωθυπουργός θες. Έχουμε απόλυτο δίκιο εμείς ως Έλληνες ως προς αυτό και το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν γίνει βεβαίως στην Κύπρο τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως η Ευρώπη όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής και των συμφωνιών σφυρίζει αδιάφορα και λέει μια χαρά θα κάνω εγώ συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Δεν πάει να έχει διχοτομηθεί η Κύπρος.
1: Πολύ σωστά και εδώ τι κίνητος ελοχεύει. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει βάλει φυλακή τον πιο μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, τον Ιμάμογλου, και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην Τουρκία. Και την βάλει την Τουρκία στα αμυντικά και στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το Rearm Europe, το οποίο θα βγουν νέα πακέτα τώρα αμυντικά. Αυτό τι δείχνει ουσιαστικά στις δυτικές κοινωνίες, ότι ο Τσαμπουκάς, ότι αυτό το εγώ κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσω, ότι αυτό περνάει. Και είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ας πούμε, της Γαλλίας.
0: Και απλώς περνάει να πω και κάτι άλλο, να προσθέσω κάτι ακόμη στην κύριε Τζανιδάκη, στο συλλογισμό σας. Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ. Μπορεί ως προς τον τρόπο να διαφέρει, αλλά ως προς την ουσία και ως προς το αποτέλεσμα δεν διαφέρει, διότι στο τέλος της ημέρας όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ναι. Αλλά σκεφτείτε τώρα τι θα σημαίνει αυτό για τις γαλλικές και γερμανικές κοινωνίες. Όπου μπορεί να προκύψουν, ας πούμε, κυβερνήσεις Λεπέν το επόμενο διάστημα στη Γαλλία. Δηλαδή, θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει βάλει φυλακή τον πιο μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, τον Ιμάμογλου, και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην Τουρκία. Και την βάλει την Τουρκία στα αμυντικά και στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το Rearm Europe, το οποίο θα βγουν νέα πακέτα τώρα αμυντικά. Αυτό τι δείχνει ουσιαστικά στις δυτικές κοινωνίες, ότι ο Τσαμπουκάς, ότι αυτό το εγώ κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσω, ότι αυτό περνάει και είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ας πούμε, της Γαλλίας.
0: Και απλώς περνάει να πω και κάτι άλλο, να προσθέσω κάτι ακόμη στην κύριε Τζανιδάκη, στο συλλογισμό σας. Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ. Μπορεί ως προς τον τρόπο να διαφέρει, αλλά ως προς την ουσία και ως προς το αποτέλεσμα δεν διαφέρει, διότι στο τέλος της ημέρας όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ναι.

0: διάστημα στη Γαλλία. Mm-hmm. Η AfD στη Γερμανία.
1: Σωστό.
0: Τι μήνυμα δηλαδή δείχνει η Ευρώπη, ναι, ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει τελείως ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας όπως λέγαμε, και κοιτάει μόνο το συναλλακτικό, το εμπορικό σκέλος. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος μήνυμα,
1: ναι,
0: γιατί παραμονεύουν τέτοιου τύπου ηγεσίες. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή είδατε, νομίζω, κύριε Κυρκυλή, την περίφημη απάντηση του Τούρκου Προέδρου στο
1: Κάζους Μπέλι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε μία απάντηση τύπου έλα μωρέ και ποιον ενδιαφέρει, ναι, αυτό, ναι, ναι, και δεν το ξέρει η κοινωνία.
1: Ότι είναι
0: μας
1: θέμα ίσων νοσημασίας, δεν το ξέρει καν ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Τι μου λέτε τώρα, ναι.
0: Βέβαια, ναι, αυτό το Κάζους Μπέλι.
1: Αφού είναι τόσο ίσων νοσημασίας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν δίνει μία εντολή εκεί στα όργανα της χώρας να άρουν το Κάζους Μπέλι, να καταργηθεί.
0: Και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Εξαιτίας αυτού του Κάζους Μπέλι έχασε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή δισεκατομμύρια. Εφόσον λοιπόν είναι κάτι ασήμαντο, όπως ανέφερε,
1: ναι,
0: α, γιατί δεν προχωράει σε μια άρση του ψηφίσματος, και β, γιατί δέχτηκε να χάσει τόσα δισεκατομμύρια εξοπλιστικά από το να κάνει μια, να πάρει μια απλή απόφαση η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι ασήμαντη. Οπότε νομίζω ότι ο Ερντογάν, κύριε Κυρκυλή, για να το πούμε πολύ απλά, κοιτάει λίγο και το συμφέρον του, τα μεταφράζει όλα όπως τον βολεύουν. Θέλει μάλιστα να τα βάλει όλα σε ένα παζάρι, να πάμε δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, γιατί το είπε αυτό, ότι πράγματι να συζητήσουμε με την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε και άλλα ζητήματα να επιλύσουμε. Οπότε θεωρώ ότι έχει μια δική του προσέγγιση, η οποία φυσικά τον συμφέρει και μένει σε αυτό το δόγμα.
1: Θεωρείτε, θεωρείτε ότι θα βρει έναν τρόπο, κάποιο παράθυρο θα ανοίξει ο κύριος Τραμπ έτσι ώστε να του τα δώσει τελικά αυτά τα F-35?
0: Να σας πω, ακόμα και ο νόμος Κάτσα να έρθει. Ξέρετε, ο Κάτσα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ του 16-20 και αφορούσε κυρίως οικονομίες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, τι είναι το Κάτσα, για να το πούμε πολύ απλά, γιατί το ακούνε οι ακροατές μας, είναι μη πρόσβαση σε αμερικανικά κεφάλαια, σε αμερικανική τεχνολογία, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των χωρών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό, ότι δεν παίρνετε εξοπλισμούς δικού μας και σας αποβάλλουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Τουρκία δεν είναι απίθανο να έρθει από τον Κάτσα, αλλά ακόμα και να συμβεί αυτό, υπάρχει δεύτερο νομικό εμπόδιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλο ψήφισμα του Κογκρέσου, το οποίο το 1245, αν θυμάμαι σωστά, του 20, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία όσο αυτή εξακολουθεί να κατέχει τους S-400. Οπότε, για να αρθεί και το δεύτερο νομικό εμπόδιο, τι πρέπει να συμβεί, κύριε Κυρκυλή? Πλειοψηφία ειδική 2/3 στο Κογκρέσο, ώστε να αρθεί και να αλλάξει το ψήφισμα. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι αδύνατο και με αυτή τη Βουλή και με την επόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερπηδέσει ο κύριος Τραμπ, και πολιτικά θα πω εγώ, διότι εδώ διασαλεύεται ακόμη και η συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Βλέπουμε τι έγινε τώρα με το ταξίδι του κύριου Χέξεθ, ο οποίος ήταν να πάει στο Ισραήλ και δεν πήγε ποτέ. Άρα είναι πολύπλοκο το θέμα.
0: Κλείνοντας να πω, ναι, ότι αρχικά, άμα εξαρτιόταν από τον Τραμπ να πάρει το Τουρκία F-35, θα τα έχει ήδη
1: πάρει.
0: Πάρει,
1: ναι.
0: Θεωρείται το δεδομένο.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεύτερον, το Ισραήλ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει ενσωματώσει ισραηλινή τεχνολογία σε ένα σωρό συστήματα των F-35. Ακόμα και η άτρακτος των F-35, οι διάφορα συστήματα στο πιλωτήριο των πιλότων είναι κατασκευασμένα από ισραηλινές startup και εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Οπότε δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να παράσχει πρόσβαση στην ισραηλινή τεχνολογία από πλευράς Τουρκίας, να της δώσει πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και πιο σύνθετο, υπάρχει
1: σωστά
0: το ισραηλινό λόμπι, και να πούμε και στους ακροατές μας, για να είμαστε πολύ ακριβοδίκοι, η Τουρκία δεν είναι ότι δεν έχει πάρει τα F-35 ακόμα λόγω Ελλάδας, αλλά λόγω Ισραήλ, το οποίο και αυτό πιέζει πάρα πολύ, παράλληλα με το τι συμβαίνει στο Κογκρέσο. Οπότε να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι στην πραγματική τους διάσταση.
1: Μάλιστα. Και πολύ σύντομα, σε μια πρόταση, αν γίνεται, διότι δεν έχω άλλο χρόνο, ως προς τη συνολική γεωπολιτική εικόνα, τι έχετε αποκομίσει εσείς μετά και από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Βλέπουμε πως έχουν ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χτυπήματα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Και έχουμε και τον κύριο Τραμπ να λέει χτες πως είναι στρατιωτική επιτυχία αυτό το οποίο έχουμε κάνει εκεί, παρότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε μια καταστροφή για τις ΗΠΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Η μεγάλη εικόνα, κύριε Κυρκυλή, είναι ότι το ΝΑΤΟ πλέον δεν είναι ασαφές ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους,
1: ναι,
0: και ποιο είναι το κοινό συμφέρον. Μάλιστα, υπόθηκε από πολύ συγκεκριμένο.

0: παίχτηκε και ρόλο επί της ουσίας έτσι στη Μέση Ανατολή όσα σήμερα. Απλώς τα παρατηρεί.
1: Απολύτως κανένα. Ναι. Απολύτως κανένα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να, ακούστηκε μάλιστα ότι η Σύνοδος δεν θα επαναληφθεί του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα, ναι. Ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τους προσβάλλει συνεχώς ο Αμερικανός πρόεδρος. Ναι. Σκεφτείτε δηλαδή τι σημαίνει αυτό για την ενότητα του ΝΑΤΟ, ναι. Και τι πρεσβεύει και ποιος πλέον είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ στη σημερινή εποχή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και
0: σε
1: πέρα.
0: Σε κατηδίαν συζητήσεις, καλά λόγια, μπροστά στις κάμερες τους καθυβρίζει, τους υποτιμά, τους υποβαθμίζει. Ευχαριστώ ακριβώς. Πολύ, κύριε Τζαλιδάκη.
1: Ναι, πολύ σύντομα. Είναι σημαντικά τα συμπεράσματα που προκύψαν ωστόσο για τη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένας κοινός παρονομαστής όλων των μελών και είναι σημαντικό το οποίο συνεχίζεται. Άρα συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται ως κοινή απειλή τη Ρωσία.
0: Να
1: είναι και αυτό ένα βήμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Δημήτρης Τζανιδάκης, τον ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κολιομιχάλης τώρα να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, φίλε Πέτρο. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μόλις μου έστειλε μια φωτογραφία ο φίλος και ακορατής ο Νίκος, κατεβαίνει τη Σχιστού και απέναντι προς τον Ασπρόπυργο, ας πούμε, ένα μαύρο έτσι σαμανιτάρι. Τώρα, μήπως και είναι καλώδια πάλι. Όσοι ήθιστε σε κάποια σημεία, τέλος πάντων, ξέρεις τι εννοώ, για να πάρουν το χαλκό. Ή κάτι άλλο, θα το δούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε επιπτώσεις αυτή τη στιγμή από την θράψη αγωγού και την καθίζηση του οδοστρώματος που είχαμε, το σκάσιμο της ασφάλτου που είχαμε στη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχετε τα όποια προβληματάκια, φίλες και φίλοι. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, η άνοδος της Κηφισού λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε, από τη Ρωσινιόλ και πάνω σας καθυστερεί. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα Κτέλ, ευτυχώς ανατμήματα προς το παρόν. Η άνοδος της Φιλής έχει κίνηση στο ύψος του Καματερού. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, γιατί είχε προβλήματα λίγο νωρίτερα. Τώρα, επί της ουσίας, μόνο οι δύο δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι, που καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας σας καθυστερούν. Δηλαδή, η Αλιπέδου προς την πλατεία Υποδαμίας και η Κόνο Νοσομείος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλείνουμε με όσους φεύγετε από το λιμάνι του Πειραιά για να πάτε προς το Εικόνιο. Θα συναντήσετε μια σεβαστή καθυστέρηση λόγω των έργων, των γνωστών έργων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος. Μαζί μας αυτό το πρωινό η Ζωμάτ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, παιδιά, να στεγανώσετε την ταράτσα σας, η λύση είναι μία και είναι εύκολη. Και έρχεται εννοείται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Μιλάμε για τον πρωταθλητή της οικογένειας στεγανωτικών της. Η Ζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.

0: Άλλες ειδήσεις που βλέπω από τη διεθνή ειδησιογραφία. Ο σεισμός στη Βενεζουέλα και όσα έχει αφήσει πίσω του, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει εκεί τους 3.100. Το κόστος των ζημιών από το σεισμό, τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης πραγματικά απίστευτη αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες και μας έρχεται από την Αργεντινή, εκεί όπου ένας πιλότος, εκπαιδευτής πτήσεων στην Αργεντινή, ενώ ήταν σε εξέλιξη εκπαιδευτική πτήση με μια νεαρή μαθήτρια να βρίσκεται στο αεροσκάφος, τι έκανε, πήδηξε στο κενό, εννοείται χάσε τη ζωή του και την άφησε μόνη του τη νεαρή μαθήτριά του, 22-23 χρονών η κοπέλα αυτή, η νεαρή Ροζάριο, να πιλοτάρει το αεροσκάφος. Μετά το αρχικό σοκ κατάφερε τελικά, και μπράβο της, μπράβο στο κορίτσι, να το προσγειώσει, διατήρησε την ψυχραιμία της και φάνηκε τελικά πως ήταν μια πολύ καλή μαθήτρια. Αυτά παιδιά ούτε στις ταινίες που πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, τα Mission Impossible, εκεί τουλάχιστον έπεφτε ο Tom Cruise και είχε και το αλεξίπτωτο και προσγειωνόταν σε χρόνο ντέτε. Τι θέματα έχει ο κόσμος και τι τρέλα κουβαλάει κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σοκαριστικό γεγονός το οποίο κάνει του γύρω του κόσμου, ξαναλέω, τις τελευταίες ώρες. Φεύγουμε. Εμείς έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε μαζί σας μέχρι και τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
1: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στο Σκαραμαγκά. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι με τα ποτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ρόφου όσο και των διπλανών ρόφων λόγω του καπνού. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από την Τεχεράνη. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κόρυφης του ΝΑΤΟ χθες.

0: Άγγελο, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ή του Τεού Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Άσχημη κατάληξη έχει βοτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαιά Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα, στη σκάλα της Περαιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παραμένει υπό νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρα της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξώδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, συναντάται στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη, επίσημος διανομέας Τζίλι.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
10: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
11: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
12: Α 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε παρέα και σήμερα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Μια χειμωνιάτικη ημέρα ή μάλλον φθινοπορεινή ημέρα ξεκίνησε. Ξεκινάει και όπως είπαμε, το είχαμε αναφέρει στις προβλέψεις της μετεωρολογικής ότι η σημερινή ημέρα θα είναι ιδιαίτερη σε ό,τι αφορά

τον καιρό. Θα είναι συννεφιασμένη, θα είναι βροχερή. Όλη την ημέρα. Αλλά αυτό θα είναι μόνο για σήμερα. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα επίσης, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε πόσα θα προλάβουμε από αυτά που έχουμε σημειώσει να πούμε και να αναφέρουμε από πού. Από αυτά που έγιναν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, από την ελληνική πανελλήνια επικαιρότητα, από τη δική μας επικαιρότητα εδώ στην Καβάλα. Η ημέρα μοιάζει σαν να είναι Δευτέρα, όπου το Σαββατοκύριακο έγιναν ούκο λίγα και άρα μαζεύονται πολλά για να τα αναφέρουμε. Τρέχουμε λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα για να πούμε, είναι σίγουρο ότι θα τα πούμε όλα, να πούμε τα περισσότερα, να σχολιάσουμε επίσης τα περισσότερα. Σήμερα είναι του Αγίου Παγκρατίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Ταυρομενίου, παρακαλώ. Γιορτάζει ο Παγκράτιος, γιορτάζει η Παγκρατία. Χρόνια τους πολλά.

Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και πρόκριτοι του νησιού. Σήμερα το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon εκεί στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του περίφημου Grand Slam. Στα σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Βρισκόμαστε στην εποχή του ψυχρού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρταλντ Ράσελ, ο Άλμπερτ Άινστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο του 1955. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικοπτήτων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Σαν σήμερα το 1956 έχουμε έναν ισχυρό σεισμό της τάξης του 7,3 της κλίμακας Ρίχτερ που πλήττει την Σαντορίνη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 53 άνθρωποι και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκλήθηκε ένα τεράστιο παλιριακό κύμα, τσουνάμι δηλαδή, που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Τέλος, σαν σήμερα το 1959, αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα βγει η απόφαση, η οποία θα είναι καταδικαστική. Ο Μανώλης Γλέζος θα καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Όπως είπαμε, σήμερα θα έχουμε σύννεφα. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και ο ήλιος, αλλά γενικώς θα είναι μια ημέρα με θερμοκρασίες που θα είναι πολύ πιο κάτω από αυτές που γνωρίζαμε. Όλο αυτό το διάστημα. Πάμε να δούμε τι λέει για αυτή την ημέρα, για τη σημερινή, το ΜετεοΚαΒ. Μεταβολή θα παρουσιάσει λοιπόν ο καιρός στον ομοκαβάλας, σήμερα Πέμπτη.

με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις τοπικές καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Από το ξημέρωμα σήμερα είχαμε από τα βόρεια δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Ταυτόχρονα κατά τις ώρες αυτές, δηλαδή τις, τα χαράματα, τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή της Πέμπτης, έχουμε βοριάδες που θα ενισχυθούν, λέει, πρόσκαιρα. Ενώ ο υδράργυρος, η θερμοκρασία θα, ή μάλλον έχει παρουσιάσει σημαντική πτώση. Αυτή η αναφορά του Μετεοκάβεν έγινε χθες για σήμερα. Στη συνέχεια, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει ανοίγματα, ωστόσο σταδιακά θα αρχίσουν εκ νέου και να αναπτύσσονται νεφώσεις πάνω από ορεινούς όγκους. Έτσι, κατά τις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης βροχών με μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η πιθανότητα διακρίνεται ως εξής. Υψηλή πιθανότητα δηλαδή για βροχές, μπόρες και καταιγίδες σε ορεινές περιοχές και δευτερευόντως σε παιδινές περιοχές που γυρνιάζουν με ορεινούς όγκους. Αξιόλογη πιθανότητα στο υπόλοιπο του νομού, μικρότερη πιθανότητα στο νοτιοδυτικό άκρο του νομού και στη Θάσο. Υπαρκτή επίσης, λέει εδώ η ανακοίνωση του ΜΕΤΕΟΚΑΒ, είναι η πιθανότητα κυρίως στις περιοχές της κατηγορίας 1, δηλαδή στους ορεινούς όγκους, τοπικά και πρόσκαιρα να παρατηρηθούν έντονα φαινόμενα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την Παρασκευή, αύριο ο καιρός προβλέπεται καλός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάσει έως 30 βαθμούς. Θα είμαστε επηρεασμένοι από τη σημερινή ημέρα στη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα αρχίσει την άνοδο από το Σάββατο. Βλέπω έως και 33 βαθμούς το Σαββατοκυριακό. Και 34 από Δευτέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στα θεματάκια μας. Πάλι θα αναφερθούμε στο Ντόναλντ, ο οποίος πήγε να μαλώσει εκεί τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, αλλά έφυγε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα. Στην ουσία, από ό,τι αντιλήφθηκα, δεν του δίνουν και σημασία. Επιτέθη στην Ισπανία, την είπε, χαρακτήρισε μια κακή σύμμαχος και είπε στους Αμερικάνους να μην πηγαίνουν εκεί για τουρισμό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός επέλεξε σωστά, κατά την άποψή μου, να μην ασχοληθεί. Το ίδιο επέλεξε να μην ασχοληθεί και η Μελόνη της Ιταλίας για τις προκλητικές αναρτήσεις και δηλώσεις κατά της ίδιας του Τραμπ, που ήταν υποτίθεται και φιλαράκια. Και αυτή λοιπόν, και έδωσε και μάλιστα και εντολή και στους υπολείπους της κυβέρνησής της να μην ασχολούνται. Καλά κάνουν. Τώρα, αναφορικά με τον πόλεμο στον Περσικό, με το Ιράν, το μέτωπο αναζωπηρώθηκε, 90 πλήγματα των Αμερικάνων στο Ιράν ως απάντηση σε επιθέσεις που δέχτηκαν 2 ή 3 δεξαμενόπλια. Που αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικάνοι ήταν έτοιμοι. Περίμεναν την αφορμή. Δόθηκε, ξεκίνησαν. Τώρα, αυτό που ακούτε και το λέω συνέχεια, ότι υπήρξαν αντίπεινα από την πλευρά των Ιρανών σε αμερικάνικες βάσεις εκεί στον Περσικό κόλπο, το έχουμε πει, όπως είπαμε πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε, αυτές οι βάσεις υπάρχουν, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι κενές. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Δηλαδή, στην ουσία, οι Ιρανοί χτυπούν το τίποτα. Απλά για επικοινωνιακούς λόγους το κάνουν. Ότι αντιδρούν.

Τώρα, ισχύει αυτό που είπε ο Τραμπ? Ναι, έχουμε και αμφιβολίες, γιατί η αξιοπιστία του δεν είναι και στα πολύ πολύ ψηλά. Ότι με το που ξεκίνησα, λέει, τις επιθέσεις, με πήραν τηλέφωνο και ζήτησα νέα συμφωνία. Και δεν ξέρω αν την αξίζουν αυτή τη συμφωνία. Τι λες? Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε. Πάντως, λέει, αν αντιδράσουν, οι δικές μας οι αντιδράσεις σε αυτή την αντίδραση θα είναι 20 φορές περισσότεροι. Εδώ είναι αυτό που υπάρχουν και κάποια βιντεάκια κυκλοφορούν ευρέως, που υποτίθεται είναι κάποια σκυλιά που μαλώνουν από τη μία πλευρά του φράχτου το ένα, από την άλλη πλευρά του φράχτη το άλλο. Κάποια στιγμή ο φράχτης ανοίγει, είναι μια πόρτα, και εκεί που πλέον είναι μόνοι τους και δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ τους, πώς ηρεμούν, πώς κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν? Α, κάτι τέτοιο. Τώρα, σε αυτά που μας ενδιαφέρουν άμεσα, σε αυτά που ακούστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Δεν έχω, λέει, αποφασίσει ακόμα για τα F-35 αν θα τα δώσω την Τουρκία. Πώς μαλάκωσε και εδώ, πώς είδε τις αντιδράσεις, πώς κατάλαβε πως δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να περάσει τις δικές του απόψεις τόσο στη δική του κυβέρνηση όσο βεβαίως και στη γερουσία, για να πάρει το OK, που δεν θα το πάρει. Αυτά συζητάγαμε χθες το μεσημέρι με τον άβαρχο, τον Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Θα τα πούμε στην πορεία, έτσι, κάποια σημεία της κουβέντας που είχαμε μαζί του. Μάλιστα, για να δείτε και πώς αναλύει τα πράγματα ο κύριος Τραμπ, είπε, λέει, η Τουρκία δεν είναι πλάκι, λέει, σε αυτόν τον πόλεμο, και δεν είναι πλάκι γιατί εγώ, ο προσωπικός φίλος του Ερντογάν, του το ζήτησα. Το ερώτημα το βασικό είναι, ήθελε η Τουρκία να εμπλακεί ή ακόμα περισσότερο μπορούσε να εμπλακεί? Εδώ δεν είχαν αντιεροπορική άμυνα για 1-2 πυράβλους που πήγανε, κατευθύνθηκαν από την Περσία, από το Ιράν, συγγνώμη, κατά λάθος από ό,τι αποδείχθηκε, προς στόχους στην Τουρκία, και αυτή η άμυνα δόθηκε στους νατοϊκούς. Θα μπορούσε η Τουρκία να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο? Η απάντηση είναι μεγαλοπρεπέστατο όχι. Εμείς το γνωρίζουμε. Οι άλλοι, ο Τραμπ υποτίθεται άσκησε επιρροή στον Ερντογάν να μην μπλέξει. Όλα για το Θεαθήνε. Τώρα, αναφορικά με αυτή την αναφορά, γιατί έχει δίκιο η κυβέρνηση, έχει δίκιο ο Μητσοτάκης αυτό, ότι εμείς ήμασταν αυτοί που τώρα πλέον είναι μόνιμο σε κάθε επαφή με την Τουρκία ή σε κάθε ευκαιρία μπαίνει ως θέμα η άρση του Κάσους Μπέλη από την Τουρκία στην Ελλάδα. Εδώ και ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι αυτό, που μπήκε. Με τον Ερντογάν να πετάει κοινώς την μπάλα στην εξέδρα. Και τι να απαντά για αυτό το θέμα? Λέει, το Κάσους Μπέλη δεν το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Η τουρκική κοινή γνώμη δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό. Και αυτά, λέει, είναι ζητήματα ηγετών. Ας μην ασχολούμαστε. Στην ουσία, ας το αφήσουμε, δεν θέλω, δεν έχω κάτι να απαντήσω, πάμε στα υπόλοιπα. Ναι, αλλά αυτό εμάς μας ενδιαφέρει. Και πολύ καλά κάνει και πολύ σωστά κάνει η κυβέρνηση να το θέτει και να το επικοινωνεί και στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Επίσης, εμφανίστηκε έτσι λίγο, αλλά ήταν παρεξηγημένος με την Αθήνα, με την έννοια εμείς, λέει, δεν σχολιάζουμε και δεν φέρνουμε αντιρρήσεις στο τι θα αγοράσει η Ελλάδα, αν θα πάρει F-35 ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ασχολείται η Ελλάδα μαζί μας για το αν θα πάρουμε εμείς F-35. Ασχολούμαστε γιατί απειλούμαστε. Εμείς δεν απειλούμε την Τουρκία. Τώρα, αν καλός ή κακός, είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν είναι της παρούσης.

αν απειλούμε με την έννοια του ανατολίτικου παζαριού. Το βάζω έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί με αυτό μόνο καταλαβαίνουν οι ανατολίτες. Για να το κλείσουμε για τα F-35, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι από την επόμενη χρονιά, το 2027, Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται σαν αυτό το νέο οπλικό σύστημα, το υπτάμενο στρατηγείο, όπως έχει χαρακτηριστεί. Λοιπόν, αυτά για το ΝΑΤΟ, αυτά για τα S-35 και Κάσους Μπέλι. Πριν έρθουμε στα δικά μας, γιατί και εδώ έχουμε πάρα πολύ υλικό να αναφέρουμε και να σχολιάσουμε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον άλλοτε κρατεό ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε Κινοτοπούλου, παρετήθηκε στο δρόμο προς τον Τσίπρα. Έναν ΣΥΡΙΖΑ που δημοσκοπικά εντοπίζεται κάτω από την μονάδα. 0,6, 0,8, κάπου εκεί το βρίσκουν. Ένα ΣΥΡΙΖΑ όμως, την τύχη του οποίου την καθορίζουν αυτοί που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Και αυτό είναι άδικο για αυτούς που δεν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Αν θέλετε, παλικάρια και κυρίες, να πάτε, αν σας δεχτεί, πάτε. Ξεκάθαρο. Δημοκρατία υπάρχει. Όμως μην επηρεάζετε και το σπίτι που ήσασταν μέχρι πρότινος. Γιατί υπάρχουν ψηφοφορίες που λένε ότι εμείς θέλουμε να πάμε στο Τσίπρα, αλλά αυτές οι πλειοψηφίες, αυτές οι ψηφοφορίες διαμορφώνονται, είπαμε, από αυτούς που θέλουν να φύγουν. Ναι, αλλά αυτές οι ψήφοι δεν είναι του σπιτιού, είναι για άλλο σπίτι. Συνεπώς αποχωρήστε και αφήστε αυτούς που μένουν να ακολουθήσουν την πορεία τους. Τι πιο δίκαιο, τι πιο δημοκρατικό. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως είναι μοναδικό φαινόμενο. Θα ήθελα να πω και άλλα και με ονόματα και τέλος πάντων και με συμπεριφορές, αλλά είπαμε, χρόνος δεν υπάρχει. Πάμε σ' άλλα. Πάμε σ' άλλα και ερχόμαστε στην Καβάλα. Η είδηση μας ήρθε χθες το μεσημέρι απογευματάκι από μια ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Καβάλας, ο πρώην υπουργός, με τον οποίο θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Τι αναφέρει αυτή η είδηση? Αναφέρει ότι το ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ, της Εταιρείας των Ακινήτων του Δημοσίου, που είναι η κάτοχος της ακτής Καλαμίτσας, έτσι, θέλουμε δεν το θέλουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ενέκρινε, λέει, την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του συμφωνηθέντος τμήματος της ακτής Καλαμίτσας προς τον Δήμο της Καβάλας. Είναι τα κομμάτια εκεί στην είσοδο της παραλίας μέχρι λίγο πτωμό πηγαίνοντας προς το Μπάτι και μέχρι και το πρώην Όστρια, την ταβέρνα Όστρια. Όπως αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν συνεχών επαφών και διαδοχικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε με την διοίκηση της ΕΤΑΔ. Και όλα αυτά σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και το Δήμαρχο, με στόχο την οριστική διευθέτηση ενός ζητήματος που απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια. Αυτό κι αν δεν είναι πραγματικότητα. Ο πρώην υπουργός επισημαίνει ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως στο τελικό κείμενο της σύμβασης ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος Καβάλας επί του αρχικού σχεδίου, διαμορφώνοντας, όπως αναφέρει, ένα ισορροπημένο πλαίσιο που

αποκρίνεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Πλέον η διαδικασία είναι για την τελική υπογραφή, να πέσουν οι υπογραφές, να κλείσει η υπόθεση αυτή και τυπικά. Αυτή τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με την ολοκλήρωση της παραχώρησης, που να θυμίσω είναι 20ετής διάρκειας, 20ετούς μάλλον διάρκειας, ο Δήμος Καβάλας θα αποκτήσει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα και παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της Καλαμίτσας με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρει ένα βασικό εμπόδιο που επί χρόνια περιόριζε τη δυνατότητα ουσιαστικών επενδύσεων και παρεμβάσεων σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Καβάλας. Και αυτό, ναι, αυτό το εμπόδιο ήταν σημαντικό. Τώρα, για παράδειγμα, ο Δήμος Καβάλας θα μπορεί να εκπονήσει μελέτες, γιατί είναι για 20 χρόνια δικό του αυτό το σημείο, και με αυτές τις μελέτες να ζητήσει χρηματοδότηση για να γίνουν πολλά πράγματα. Ακόμα και η περίφημη ακτομηχανική μελέτη, δηλαδή το τι θα μπορεί να γίνει μέσα στη θάλασσα για να μην έχουμε το φαινόμενο κάθε χρόνο με τις νοτιάδες να έχουμε την παραλία, την αμμουδιά δηλαδή, να φεύγει από συγκεκριμένα κομμάτια της ακτής Καλαμίτσας. Με λίγα λόγια δηλαδή, φεύγει το εμπόδιο και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας επιτρέπεται βεβαίως και από τις μελέτες να κάνουμε. Αλλάζουμε θέμα.

Αρχικά να πούμε ότι μπήκαμε και στην εποχή, καλοκαίρι κάθε φορά συμβαίνει αυτό, που έχουμε αυτό το περίφημο διαδραστικό χάρτη της πολιτικής προστασίας από το Υπουργείο, με χαρακτηρίζοντας τις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Ναι, για σήμερα για το υπηρετικό κομμάτι της Καβάλας δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος υψηλός κίνδυνος. Υπάρχει όμως η Θάσος. Είναι στο κίτρινο, είναι στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και αυτό, στην ουσία γιατί, στη Θάσο δεν θα έχουν, δεν έχουν τόσα σύννεφα όσο έχουμε εμείς εδώ, και κυρίως έχουμε βοριάδες υψηλής έντασης. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, τι κίνδυνος υπάρχει. Να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία είναι, στην περιφέρειά μας είναι μόνο η Θάσος. Όλοι οι υπόλοιποι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι στο 1 ή στο 2. Στην κατηγορία 3 επίσης είναι, από ό,τι είδα και θυμάμαι από το χάρτη, η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Α, ναι, ξέχασα να το αναφέρω. Πάλι στα Πανελλήνιου ενδιαφέροντα ζητήματα. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της άτυχης αυτής γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη στην επίθεση με τα γκαζάκια αγνώστων μέχρι στιγμής. Τι κάνουμε, εδώ υποτίθεται ότι θα είχαμε σύντομα συλλήψεις, ανακοινώσεις από την αστυνομία. Πού βρισκόμαστε, καθυστερούμε, για καλό σκοπό να δέσουμε την υπόθεση ή είμαστε στο σκοτάδι, αναρωτιόμαστε. Η Νέστορος μάλλον η Βάγια Νέστορα, να είμαστε πιο σωστοί, θα κηδευτεί σήμερα λοιπόν το μεσημέρι στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, με την κόρη της που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να υπογράφει, γιατί είναι ακόμα μέσα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, να υπογράφει η ίδια και με ασθενοφόρο να πάει στην Κοζάνη να χαιρετήσει για τελευταία φορά τη μητέρα της που τόσο άδικα χάθηκε, και βεβαίως να επιστρέφει μετά το τέλος της τελετής πάλι στο νοσοκομείο, για να δείτε πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα. Γιατί κάποιοι είπαν, να ρε παιδί μου, υπήρχαν κάποια προβλήματα με τη γυναίκα, ήταν και κάποια ηλικίας, ακούστηκαν, τα διαβάσαμε κιόλας, για κάποιους που θέλησαν έτσι να στείλουν και εδώ την μπάλα στην εξέδρα. Η νέα γυναίκα εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έπρεπε να είναι και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, για να στείλουν το μήνυμα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Παραμένουμε στα του Δήμου της Καβάλας και να πούμε ότι είχαμε μια ανακοίνωση από το Δήμο αναφορικά με... Να το συνδέσουμε, δεν το είχαμε έτσι υπολογίσει, αλλά βγήκε. Πάλι με κηδεία, με κηδείες εδώ. Όπως ανακοινώθηκε, σύμφωνα με το θερινό ωράριο, δεν ξέρω αν θα συσκήσει όμως και το χειμερινό, μάλλον ναι, αλλά τουλάχιστον το καλοκαίρι, κηδείες στους Άγιους Θεοδόρους στα νεκροταφεία δεν θα πραγματοποιούνται. Το θερινό ωράριο για τελετές στους Άγιους Θεοδόρους θα είναι 8 ή 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, και το χειμερινό θα είναι μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Τώρα υπάρχουν ερωτηματικά εδώ, προκύπτουν ερωτηματικά. Εάν την Κυριακή προκύψει μια κηδεία και γίνει σε μια εκκλησία εκτός του νεκροταφείου, θα μπορεί να γίνει? Πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα? Ή αν είναι μια κηδεία που για κάποιους λόγους τέλος πάντων είναι εκτός του ωραρίου, δηλαδή 2 ή 3 το μεσημέρι, 5 λέμε εμείς, θα μπορεί να γίνει? Θα το δούμε στην πορεία της ημέρας, έτσι να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Όμως
Ξεκάθαρα το λέμε, γιατί ήταν και μια επιδίωξη ακόμα και της Μητρόπολης. Μια επιδίωξη να βάλει φρένο στις τελετές την Κυριακή. Είναι και ζήτημα λειτουργικό. Να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε το Δέλτα Σίγμα του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας, που συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις πρόσφατες εκλογές. Για ακόμα μία θητεία, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας είναι η κυρία Αναστασία Αντωνίου, ο τωρινολαρυγκολόγος. Ενώ αντιπρόεδρος είναι ο Γιώργος Τεπελόπουλος, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Καβάλας, γενικός χειρούργος. Έχουμε πολλά να πούμε για το αστυνομικό δελτίο. Δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motor

0: τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί με τον καφέ.

0: στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Αλφα 88,6.

0: το πρωί και να... Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον δήμαρχο της Καβάλας, τον Θόδωρο Μουριάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, χθες μάθαμε τα καλά νέα δια αναρτήσεως του κυρίου Παναγιωτόπουλου αναφορικά με την απόφαση της ΕΤΑΔ. Είναι μια θετική εξέλιξη. Πάμε προς το τέλος αυτής της υπόθεσης με την Καλαμίτσα.
1: Αυτό, ναι, πάμε προς το τέλος. Ούτως ή άλλως από την προηγούμενη εβδομάδα γνωρίζαμε ότι έχει περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό που επιβεβαιώθηκε και από τον κύριο Παναγιωτόπουλο είναι ότι την άλλη εβδομάδα θα υποθέμαστε έτοιμοι για να υπογράψουμε τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος αυτού της Καλαμίτσας.
0: Αυτή η υπογραφή θα γίνει στην Αθήνα?
1: Θα δούμε. Εάν θα γίνει στην Αθήνα, δηλαδή αν θα κατέβουμε στην Αθήνα ή θα το υπογράψουμε με ηλεκτρονική υπογραφή, τώρα θα το δούμε. Αυτό είναι λεπτομέρεια.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Για να πέσουν και οι φωτογραφίες, ναι. Να έχουμε και τις φωτογραφίες.
1: Ναι, για να έχουμε και τις φωτογραφίες.
0: Δημοσιογραφικά μιλώντας.
1: Αν και με το AI.
0: Α, ναι, μπορούμε να σας βάλουμε φωτογραφία με τον Kim Jong-il, Jung εκεί πέρα.
1: Όπως με έχουν βάλει.
0: Έτσι, ακριβώς, αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει, τώρα το διακομωδούμε, αλλά είναι μια. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό.
1: Είναι πολύ θετικό. Είναι η αρχή για την αξιοποίηση της Καλαμίτσας. Και τι εννοώ αξιοποίηση της Καλαμίτσας?

0: ότι όπως ο Δήμος πλέον θα φροντίσει το κομμάτι αυτό το οποίο έχει πάρει, το οποίο είναι παραλαμβάνω από την είσοδο μέχρι το μετρό, θεωρώ ότι θα επισπεύσουν και τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του μετρό αλλά και των υπολείπων, του μετρό λέω, του Mercedes.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτόν τον τρόπο η Καλαμίτσα πλέον θα είναι εκμεταλλεύσιμη. Δεν είναι εκμεταλλεύσιμη και θα μπορούν οι καβαλιώτες να μπορούν να κάνουν και ελεύθερα μπάνιο αλλά και να πιούν τον καφέ τους, να φάνε σε ένα εστιατόριο κτλ.
1: Mm-hmm. Το βασικό είναι και μας το πληροφόρησε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι και η ΕΤΑΔ συμφώνησε και με τις παρατηρήσεις που έστειλε ο Δήμος Καβάλας μέσα από την κουβέντα που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Οι παρατηρήσεις που στείλαμε, η μόνη παρατήρηση η οποία δεν υλοποιήθηκε και αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό, αλλά όμως αυτό ήταν το 20% από ό,τι μισθώσουμε, αλλά αυτό είναι ελάχιστο, δεν είναι τίποτα. Είναι αυτή η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική τους πολιτική, ας το πούμε έτσι, οπότε δεν μπορούσε να την αλλάξουν. Τα υπόλοιπα όμως που έχουμε ζητήσει έχουν μπει, δηλαδή ότι υπήρχε μια ρήτρα ότι μέσα σε μια πενταετία θα έπρεπε ο Δήμος να το έχει αξιοποιήσει, αλλιώς
1: θα καταγγελόταν η σύμβαση και τα λοιπά.
0: Εκεί προσθέσαμε ότι αν δεν είναι με υπηκιότητα του Δήμου δεν μπορεί να ισχύει η πενταετία. Αυτό λοιπόν το λάβαν υπόψη τους. Επίσης ότι μπορούμε να παρέμβουμε και να γκρεμίσουμε ακόμη και επικίνδυνα σημεία όπως είναι οι καμπίνες. Και αυτό είναι καλό, διότι αυτό το χάλι που αυτό που γινόταν κάθε χρόνο, να συντηρούμε τις καμπίνες, ο πλεισμός να οξυδώνεται, να είναι επικίνδυνα, με αυτά μπορούμε πλέον να απαλλακούμε και να κάνουμε καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου.
1: Mm-hmm. Τώρα, περιμένουμε πλέον το τελευταίο βήμα για να ολοκληρωθεί αυτή η παραχώρηση 20ετής. Ο Δήμος Καβάλας, η διοίκηση του Δήμου Καβάλας, έχει στο μυαλό της τι θέλει να γίνει στο κομμάτι το δικό της για 20 χρόνια.
0: Φυσικά. Καταρχήν η παλιά Όστρια που ήταν εκεί, αυτή πλέον θα αξιοποιηθεί, δηλαδή θα βγει σε διαγωνισμό, ούτως ώστε να βρεθεί κάποιος επενδυτή για να μπορέσει, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει και να κάνει ταβέρνα ή καφέ.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, βλέποντας τις καμπίνες, μία από τις φυτάδα των καμπινών θα γκρεμιστεί και θα αφήσουμε την μία, η οποία έχει πολλές θέσεις, δηλαδή δεν είναι ότι έχει 2-3. Θα φτιαχτούν οι καινούργιες τουαλέτες για τον κόσμο, θα δούμε για κάποιο χώρο για ένα beach bar και υπάρχουν, ναι, φυσικά και υπάρχουν. Υπάρχουν και σχέδια, αλλά και το τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Και φαντάζομαι και μελέτες και θυμήθηκα τώρα μια που ανέφερα την είδηση για αυτή την περίφημη ακτομηχανική μελέτη, για να θα κάνουμε και μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή είναι έτοιμη η ακτομηχανική και έχει επικαιροποιηθεί τεχνικά από το επιστημονικά από τον κύριο Σιλέο. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα τέφη ούτως ώστε να μπορέσει, είναι μεγάλο το έργο όμως που θα γίνει, να δούμε που θα βρούμε τα λεφτά. Αλλά τέλος πάντων
1: ξεκινάμε
0: και βλέπουμε ούτως ή άλλως. Όλα τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται δεν μπορούν να γίνουν με χρήματα του Δήμου παρά μόνο με προγράμματα. Γι' αυτό και πρέπει να κυνηγάμε τα προγράμματα. Διότι έβλεπα προχθές κάποιος, ο οποίος ξέρετε, μερικοί άνθρωποι δεν ξέρω αν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας ή το κάνουν επίτηδες. Πήγε βόλτα στο δασάκι της Παναγούρας, το οποίο έχει κάποιους μήνες που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο
1: και άρχισε να
0: καταγράφει τα τι υπάρχουν και ότι δεν κάναμε τίποτα.
1: Τι κάνει ο Δήμος τώρα, έπρεπε αμέσως την επόμενη μέρα να ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, ξέρω πολύ μεγάλε ότι καταρχήν αν το έβλεπε μπροστά, αυτή τη στιγμή το καθαρίσαμε. Ξέρετε, κάποτε η Μαντάμ Κιουρί, όταν πρώτο μπήκε σε αίθουσα να διδάξει, λέει: έχει μια κατσαρόλα με ζεστό νερό και λέει: πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς μπορούμε να κρατήσουμε περισσότερο χρόνο ζεστό αυτή την κατσαρόλα. Οι φοιτητές αρχίσαν να λένε διάφορες θεωρίες και στο τέλος βγάζει το σακάκι της, το σκεπάζει και λέει: ας κάνουμε πρώτα το απλό, ας το σκεπάσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και με την Παναγούδα. Αυτή τη στιγμή έχει καθαριστεί, έχουμε έρθει σε επαφή, γίνεται η μελέτη ούτως ώστε ό,τι ξύλινο υπάρχει και είναι

0: μπάστερ και είναι καλασμένο που είναι τα περισσότερα, ότι δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί, ο φωτισμός να φτιαχτεί, πράγματι υπάρχει πρόβλημα, και ούτως ώστε σε ένα βάθος 2 ετών να μπορέσει πλέον το δασάκι της Παραγούτας να είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμο σε εισαγωγικά.
1: Θα υπάρχει και μια καντίνα εκεί, προβλέπεται από τη σύμβαση.
0: Ακριβώς. Θα υπάρχει και μια καντίνα, ούτως ώστε αυτοί που θα πηγαίνουν εκεί να μπορούν να πιούν ένα καφέ, να
1: έτσι, πάνε ναι, ήπια ναι, πράγματα.
0: Ήπια πράγματα, ακριβώς. Μέσα στο δάσος
1: δεν μπορούν να γίνουν πολλά. Σωστά, έτσι, σωστά. Έτσι. Θέλω να επιστρέψω στην Καλαμίτσα και να ρωτήσω, να κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, κύριε Δήμαρχε. Το επόμενο καλοκαίρι η Καλαμίτσα θα έχει αλλάξει όψη?
0: Θα έχει αλλάξει. Τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά τον Δήμο δεν θα είναι στην εικόνα που είναι σήμερα.
1: Μάλιστα. Είναι το κρατάμε. Γιατί να είμαστε.
0: Θα γίνει η προετοιμασία, θα γίνει τώρα το καλοκαίρι, ώστε με το που θα κλείσει η παραλία να ξεκινήσουν, οι εργασίες, οι οποίες δεν θα επηρεάζονται, ξαναλέω, από το νοτιά, διότι εκεί έχουμε και το πρόβλημα
1: του νοτιά. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τώρα για αυτά τα έργα.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ούτως ή άλλως υπογράψαμε τώρα και τις 3 συμφάσεις με αναδόχους, δηλαδή και με τα σφαγεία, με το Περιγιάλι,
1: ναι,
0: που είναι δίπλα στο Αρόδο, και για, και για το μονόπετρο στην θέση του φάρου εκεί που χαλάσανε τα σκαλάκια, και φυσικά και με την Καλαμίτσα.
1: Για το Περιγιάλι ξέρω ότι ξεκινάει ο εργολάβος. Για τα επόμενα που πάμε χρονικά?
0: Και για τα υπόλοιπα ξεκινάνε. Δηλαδή νομίζω ότι μέσα στην επόμενη μέσα στην άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει και το μονόπετρο.
1: Μάλιστα.
0: Η Καλαμίτσα είναι σε ετοιμότητα, ξεκινάει αμέσως. Ο μόνος λόγος που το καθυστερήσαμε τη Καλαμίτσα ήταν ότι επειδή δεν είχε υπογραφεί ακόμη η σύμβαση, δεν ήθελα πάλι να λένε ότι δεν υπέγραψαν τη σύμβαση και πώς κάνει τα έργα.
1: Ναι, τα γνωστά, τα γνωστά. Εντάξει.
0: Τα γνωστά,
1: εντάξει, εντάξει. Ναι. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο από εσάς, γιατί διαβάζω σε μια τοπική εφημερίδα, κύριε Μουριάδη, ότι υπάρχει ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης μιας υπαλλήλου στην υπηρεσία καθαριότητας από ένα εξωτερικό συνεργάτη. Τι συμβαίνει εδώ?
0: Έχω ενημερωθεί για το περιστατικό. Ενημερώθηκα τώρα με την αναφορά την οποία πήρα από τον Σύλλογο. Αυτό έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Δεν ξέρω αν ήταν η αφέλεια του γιατρού ή το κακό εννοούμενο χιούμορ. Και καμιά φορά κάνουμε και χιούμορ το οποίο δεν καταλαβαίνουμε τι είχε τους άλλους. Ή όντως ήταν έτσι. Ξέρω ότι ο συνεργάτης ζήτησε συγγνώμη εκείνη την ώρα, αλλά δεν έχει σημασία, όμως κάποια πράγματα υπόθηκαν.
1: Ναι, κάποια όρια ξεπεράστηκαν, όπως και να το κάνουμε.
0: Ζητήσαμε από την εταιρεία η οποία μας καλύπτει στο θέμα αυτό να αλλάξει τον, και όντως τον αλλάζει, φεύγει δηλαδή από συνεργάτης του Δήμου, και έπειτα συνέχεια θα κάνουμε και προανάκριση και θα δούμε τι θα γίνει, και από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι είναι και θέμα της δικαιοσύνης, εάν το προχωρήσουμε.
1: Δηλαδή αυτή η γυναίκα είναι αποφασισμένη να πάει στη δικαιοσύνη, αυτό ρωτάω?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δικαίωμά της είναι, δεν το συζητάμε.
0: Είναι δικαίωμά της, φυσικά. Και να σας πω κάτι, ακόμη και χιούμορ να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να παίζει να κάνει χιούμορ με αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, είπαμε, τα όρια ξεπεράστηκαν εδώ, ακόμα και
0: τα
1: φασιστικά.
0: Όρια ξεπερνάνε. Έτσι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα. Τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το Φεστιβάλ Φιλίππων. Ξεκίνησε χθες. Φαντάζομαι ότι σε αυτή τη γιορτή της Καβάλας, μια πρόσκληση για τον κόσμο να συμμετέχει κάθε καλοκαίρι είναι σημείο αναφοράς.
0: Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησε χθες με την Καμεράτα Νέων. Μια καταπληκτική συναυλία χθες, και νομίζω ότι χάσανε όσοι δεν ήσαν, όσοι φίλοι του Φεστιβάλ έρχονται κάθε χρόνο. Δεν ήταν χθες, ήταν καταπληκτική, και μάλιστα μιλήσαμε και με τον μαέστρο, ούτως ώστε θα μιλήσουμε με την κρατική ορχήστρα Αθηνών για να κάνουμε και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενδεχόμενα με το μουσικό σχολείο, αλλά και με τα υπόλοιπα, και με τα υπόλοιπα σχολεία. Το φεστιβάλ πράγματι έχει πολύ, το Σαββατοκύριακο έχει την ίδια, μια καταπληκτική παράσταση, μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φανδακά, παρόλο

0: Τεχνική διευθύντρια, ναι.
1: Την καλλιτεχνική διευθύντρια, παρόλο την ταλαιπωρία που υπέστη με τις διάφορες διαδικασίες.
0: Για την ανανέωση της θητείας της, εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, με καταγγελίες, τέλος πάντων, για μην αναφέρομαι σε αυτά, ο καθένας. Λοιπόν, θέλω να την ευχαριστήσω και να την συγχαρώ για τη δουλειά που κάνει στο Φεστιβάλ Φιλίππων και ελπίζω κάθε χρόνο να γίνεται ακόμα καλύτερα. Φυσικά θέλουμε και τη στήριξη του κράτους και τι εννοώ, ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι μόνο το χρηματοδοτικό, δηλαδή μόνο να δώσει κάποιες χρήματα για να καλυφθούν ευπρόσδεκτα και πολύ θα το θέλαμε, αλλά να μας διευκολύνουν και σε άλλα πράγματα.
0: Όπως...
1: Δηλαδή δεν μπορεί η παράσταση, κάθε παράσταση που έρχεται να παίρνει
0: τα 2.000 λέτε, ναι, ναι.
1: Μπράβο, να παίρνει ποσοστά από τις πράξεις και το ελάχιστο να είναι τα 2.000. Δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας το κάνουν το μισό. Εγώ σας λέω ότι θέλουν για τη συντήρηση του θεάτρου. Να πω εντάξει, ας το κάνουν το 50%. Μας υποσχέθηκαν ότι θα το κάνουν και μετά μας πήραν οι νομικοί.
0: Δεν γίνεται, ναι.
1: Και μας είπαν ότι δεν γίνεται. Όταν σε άλλα θέατρα, όπως σε Πιζάβρου, γίνεται αυτό και
0: ναι,
1: δεν πληρώνουν οι
0: εκεί είναι το κρατικό θέατρο, μάλλον το κρατικό φεστιβάλ. Τέλος πάντων. Τώρα και ένα σχόλιο και για το Κοσμόπολης. Είχαμε κόσμο, αλλά εγώ ακούω και γκρίνιες από τις επαγγελματίες της Παναγίας ότι δεν είχαμε και τόσο πολύ κόσμο. Και άρα δεν υπήρξε έτσι μια κίνηση εμπορική.
1: Κοιτάξτε το φεστιβάλ, μάλλον το Κοσμόπολης. Δεν γίνεται για εμπορική κίνηση από τους χώρους εστίασης. Γίνεται για τον κόσμο. Γίνεται για τον κόσμο της καβέλας. Εάν κάποιος δεν κάνει, εγώ αντίθετα, αν εξαιρέσετε μία περίπτωση που δεν θέλω να πω και δεν είναι πρέπον, όλες οι άλλες οι ταβέρνες, οι οποίες τα εστιατόρια και τα μπαράκια τα οποία υπήρχαν εκεί δουλέψαν. Λοιπόν, και μάλιστα επειδή τους ρώτησα, μου είπαν ότι πήγανε καλά. Όχι όπως άλλες χρονιές, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πήγαν όμως καλά. Και το όχι όπως οι άλλες χρονιές, δεν είναι μόνο στο φεστιβάλ το Κοσμόπολη. Το ίδιο θα αν ρωτήσετε και φέτος για τον τουρισμό, θα σας πούνε
0: αυτή
1: το ίδιο
0: πράγμα. Αυτή είναι η γενική αίσθηση. Ναι, είναι η γενική
1: αίσθηση.
0: Αυτή
1: είναι η γενική αίσθηση. Το Κοσμόπολης όμως είχε επιτυχία και ξέρετε γιατί είχε επιτυχία. Διότι αρχίζει και αλλάζει μορφή. Εγώ είδα νέους ανθρώπους, διότι ξέρετε πρέπει να υπάρχει και ένας καταμερισμός. Δηλαδή με τα ελευθέρια γίνανε την παραδοσιακή χώρη όλα αυτά. Με το Κοσμόπολης πιάνει ένα πιο νεανικό κοινό, ας το πούμε έτσι, διότι οι τρεις συναυλίες, εγώ δεν τις ήξερα, αλλά δεν τους ήξερα τους καλλιτέχνες, και λόγω ηλικίας, αλλά οι νεαροί οι οποίοι ξέρουν...
0: Τους γνώριζαν, τους θύμισαν.
1: Και όχι μόνο, 30 έως και μέχρι τις 40, τους γνωρίζανε. Και μάλιστα έχουν έρθει και από Θεσσαλονίκη, ήταν και από άλλα μέρη αποκλειστικά για να δούνε τις τρεις αυτές
0: συναυλίες
1: οι οποίες έγιναν. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα επάνω στην παλαιά μουσική για τα παιδιά στη σχολή του, στο συναυλή του...
0: Της παλιάς μουσικής,
1: της παλιά, όχι, στην αυλή του σχολείου.
0: Του έβδομου,
1: ναι, και εδώ πέμπτο είναι.
0: Λοιπόν, στον Δήμο Σταυρό, ναι.
1: Του έβδομου δημοτικού σχολείου. Θέλω να σας πω, υπάρχουν καλυτερεύσεις, υπάρχει περιθώριο καλυτέρευσης. Φυσικά έχουμε δει τι πρέπει να διορθώσουμε. Ο κύριος Ζωτίνος Κομαδάκης έχει εντοπίσει, έχω εντοπίσει και εγώ κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν καλύτερα και νομίζω ότι του χρόνου θα είναι ακόμα πιο καλά. Και επίσης και το εισιτήριο το οποίο πήγε ήταν φτηνό σε σχέση με το μέγεθος των καλλιτεχνών αυτών. Και ότι ο Δήμος κάλυψε ένα μέρος των εξόδων αυτών που ζητήσαν οι καλλιτέχνες για να έρθουν στην Καβάλα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης. Πάμε κατευθείαν, αργήσαμε. Στις διαφημίσεις, χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Πενήντα χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στις Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα,

0: και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. 60
2: χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
9: Μέντες μας έχουν βοηθήσει τόσο με τόσους τρόπους. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με καλό κλίμα των ημερών, με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Απαντώντας πάντως σε ερώτηση του ΣΚΑΕ και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και της διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, συναντάται σήμερα σε 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξώδηση ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξώδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθήσει να προσγειώσει μόνη του το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει.

0: σε με ασφάλεια το αεροσκάφος.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
11: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα

0: στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

Με Νατάσα Λιμποφίλη μπήκαμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος, το σημερινό πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και αυτό το τελευταίο κομμάτι θα το αφιερώσουμε σε αυτά που δεν προλάβαμε, δεν είχαμε το χρόνο να αναφέρουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική επικαιρότητα εδώ στην Καβάλα. Και ένα κομμάτι αυτής επικαιρότητας το αναφέραμε σε μια ερώτηση που κάναμε στο Δήμαρχο, τον Θόδωρο Μουριάδη, αναφορικά με ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχρησης. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν ξέραμε λεπτομέρειες, από τον Δήμαρχο ήταν στο επίπεδο το λεκτικό. Και αυτό όμως παρενόχληση είναι, παρενόχληση νοείται, συνεπώς να το αναφέρουμε ότι υπάρχει μια καταγγελία, μια καταγγελία που έγινε εδώ και αρκετές ημέρες, να πούμε. Ξεκίνησε η διαδικασία, η προβλεπόμενη ήταν μια γυναίκα που δούλευε στην, είναι μια γυναίκα που δουλεύει στην υπηρεσία καθαριότητας, και αυτή η παρενόχληση έγινε από έναν εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου της Καβάλας, ο οποίος έχει ήδη απομακρυνθεί, και τώρα βεβαίως πέρα από αυτά που πρέπει να κάνει η υπηρεσία, θα δούμε αν η υπόθεση αυτή θα έχει και εξέλιξη στο κομμάτι το δικαστικό, αν η ίδια η γυναίκα θελήσει να δώσει συνέχεια σε αυτά τα όρια που ξεπεράστηκαν, γιατί περί αυτού πρόκειται, ξεπεράστηκαν όρια σε αυτό το θέμα, και ελπίζω να είναι και ένα μάθημα για κάποιους όταν τέλος πάντων πιάνουν συγκεκριμένα θέματα, ή μάλλον να μην τα πιάνουν καν συγκεκριμένα.

συγκεκριμένα θέματα, όταν μιλούν με κάποιους που δεν τους γνωρίζουν ή με κάποιες που δεν τους γνωρίζουν ή έχουν τυπικές ή μόνο σχέσεις που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία στον χώρο τον εργασιακό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο κομμάτι το αστυνομικό, το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε, νομίζω χθες το αναφέραμε, μια γυναίκα από ένα χωριό της Καβάλας, 50χρονη, η οποία μεταφέρθηκε σε κακή κατάσταση, ήταν χτυπημένη άσχημα στο νοσοκομείο και είχε χτυπηθεί από τον σύζυγό της, 56 ετών. Πρόκειται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και τώρα μαθαίνουμε ότι ο 56χρονος θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα όπως προβλέπεται για να δώσει εξηγήσεις. Και εδώ έχουν ξεπεραστεί και μάλιστα κατά πολύ τα όρια, δεν υπάρχουν όρια μάλλον εδώ, έτσι, ούτε καν το σκεφτόμαστε και περιμένουμε να δούμε τη δικαιοσύνη, πώς θα κινηθεί. Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο, πήρε τις πρώτες βοήθειες, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, έφυγε, όμως μετά από παραγγελία του εισαγγελέα επέστρεψε για να γίνουν κάποιες εξετάσεις, να διαπιστωθεί η κατάστασή της, έτσι ώστε να, στην ουσία, να σχηματιστεί δικογραφία κατά του 56χρονου σύζυγου της, από ό,τι αντιλήφθηκα. Τώρα, είχαμε και μια σύλληψη ενός οδηγού, ο οποίος ήταν χωρίς δίπλωμα. Είναι το γνωστό. Σου παίρνουν το δίπλωμα. Από την Καβάλα του πήραν το δίπλωμα, από την πόλη της Καβάλας, για κάποια παράβαση. Το αφαιρέθηκε δηλαδή το δίπλωμα, αλλά αυτός εξακολουθούσε να οδηγεί. Πιάστηκε, συνελήφθη σε ένα χωριό εκεί κοντά στη Νέα Πέραμα, από ό,τι κατάλαβα από το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Και εδώ τα πράγματα για αυτόν είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημα. Γιατί το δίσεξα Μαρτίν, ουκ, ανδρόσοφου. Και ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες τιμωρίες για αυτούς που τιμωρούνται μία φορά και δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της τιμωρίας, συνεχίζουν να είναι στο δρόμο, χωρίς το δίπλωμα και έπεται συνέχεια. Τώρα, είχαμε και ένα περιστατικό απόπειρας διάρρηξης ενός καταστήματος στη Θάσο. Εκεί μια συμμορία τριών ή μάλλον τεσσάρων ατόμων. Πήγε να κάνει μια διάρρηξη σε ένα κατάστημα στη Θάσο με όλα τα διαρρηκτικά εργαλεία, με full face για να μην πιάνονται από τις κάμερες, όμως έγιναν αντιληπτοί. Έγιναν αντιληπτοί από την αστυνομία, έγινε επιχείρηση σύλληψής τους, συνελήφθη ο ένας, οι άλλοι τρεις καταζητούνται. Σε αυτή την επιχείρηση της διάρρηξης συμμετείχαν οι τρεις. Ο τέταρτος ήταν τσιλιαδόρος. Και ήταν τσιλιαδόρος σε ένα φορτηγό, γιοταχή φορτηγό, το οποίο είχε κλαπεί την προηγούμενη βραδιά από την διάρρηξη που δεν πήγε και τόσο καλά για τους διαρρήκτες. Πλέον ο ένας έχει συλληφθεί, αναζητούνται οι άλλοι τρεις από την αστυνομία και από το τμήμα εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης της Καβάλας. Για να δούμε, υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, αυτά για το αστυνομικό δελτίο, ναι. Τώρα, πάμε, το κάνουμε κάθε μέρα, το κάνουμε και σήμερα, να δούμε τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σήμερα 9 του μηνός, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 3, διακοπή ρεύματος στον οικισμό Μοναστηράκι. Αύριο 10 του μηνός, Παρασκευή, 8 με 12 διακοπή ρεύματος στο Ερατινό, η γειτονιά περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου και η αρδευτική περιοχή του Κάμπου από Ερατινό προς Χρυσούπολη. Επίσης αύριο 8 με 3, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, ο οικισμός των Πηγών και η αρδευτική περιοχή περιμετρικά του οικισμού. Δύσκολο πρωινό το αυριανό για, εκεί για το χωριό των Πηγών, αλλά και για την περιοχή εκεί στο Ερατινό. Ο σκοπός αυτής της διακοπής είναι κατασκευές, από ό,τι τονίζουν εκεί στην ανακοίνωση του ΔΔΕ. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, όπως σας είπαμε, με τον Ναύαρχο Εγκολφόπουλο για τα F-35.
Και αυτό που έχω να τονίσω για το συγκεκριμένο

Ενώ τον Άβαρχο είναι, να πάρουμε και την εφημερίδα, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας βαθύς γνώστης των ζητημάτων για αμυντικά ζητήματα και για γεωπολιτικά, είναι και ένας άνθρωπος, και εδώ θέλουμε να δώσουμε έτσι έμφαση, ο οποίος έχει πηγές πληροφόρησης και όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό της χώρας, αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, και αυτό συμπεραίνεται και από αυτά που λέει κάθε φορά που προκύπτει κάποιο θέμα, και μάλιστα τα λέει και πολύ νωρίς. Και το λέμε αυτό γιατί δεν έχει το κληρονομικό χάρισμα, έχει πληροφόρηση πέρα, επαναλαμβάνω, από την, από τις γνώσεις που διαθέτει ως ένας έμπειρος επιχειρησιακός αξιωματικός του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Με βάση λοιπόν αυτά που είπε ο κύριος Εκολφόπουλος, έτσι, είναι σχεδόν αδύνατον να πάρει η Τουρκία τα F-35, τονίζοντας ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν, μάλλον να ακυρωθούν αυτές οι κυρώσεις μόνο για την Τουρκία. Και επειδή δεν μπορούν να υπάρχει μια εξαίρεση για την Τουρκία, δεν θα γίνει εξαίρεση, μας λέει ο κύριος Εγκολφόπουλος. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για πολλά άλλα μαζί του, και κάτι που είναι μια γενικότερη εικόνα που πρέπει να τη δίνουμε σημασία στα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, και πολλές φορές μας διαφεύγει. Τι συμβαίνει για παράδειγμα στη Συρία, τι συμβαίνει στη Λιβύη, τι συμβαίνει στο Ιράκ λίγο λιγότερο, έτσι, αλλά συμβαίνει και στο Ιράκ, τι συμβαίνει στο Λίβανο. Είναι χώρες που είναι στην κατηγορία των failed states, των αποτυχημένων κρατών, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μια κεντρική, δυνατή και αξιόπιστη εξουσία, παρά το αν συμφωνείς μαζί της ή όχι. Και εκεί μπορούν να γίνουν πολλά. Και όλα από εκεί πέρασε η Αραβική Άνοιξη, πέρασε και η ανάμιξη των Αμερικάνων, και τώρα είναι χώρες που πραγματικά είναι αποτυχημένα κράτη, failed state. Το λέμε αυτό γιατί στο τέλος της διαδρομής μια πιθανότητα να συμβεί αυτό στο Ιράν, που δεν είναι failed state αυτή τη στιγμή, είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς που όμως έχει ισχυρή εξουσία, μπορεί να μην είναι δημοκρατικά εκλεγμένη αλλά έχει ισχυρή εξουσία, οι μουλάδες κάνουν ό,τι θέλουν με λίγα λόγια, αλλά σε αυτόν τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, και όλοι αυτοί που είναι failed state στο παρελθόν ήταν αντίπαλοι με το Ισραήλ, έτσι, κρατήστε το αυτό εν όψη των όποιων εξελίξεων μπορεί να έχουμε με την Τουρκία. Γιατί αν θα τελειώσει, και όποτε τελειώσει και όπως τελειώσει αυτή η διένεξη με το Ιράν, η σειρά μπορεί να είναι η Τουρκία. Τώρα, να πούμε ότι χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, τον Παναγιώτη Μαμψαδέλη, ο οποίος έγινε και για δεύτερη φορά πατέρας. Έτσι, τώρα αυτές τις μέρες είναι που γύρισαν και στο σπίτι από την κλινική. Δύναμη, όλοι έχουμε περάσει αυτό το σημείο. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι εξελέγει και πάλι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι όμως με τη σύμφωνη γνώμη όλης της αντιπολίτευσης, κάποια κομμάτια της αντιπολίτευσης, ο Γιάννης Ερυφιλίδης, η Καβάλα μπροστά δηλαδή, η παράταξη, δεν το στήριξε. Θα ήθελα, λέει, να μας στηρίξει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν διαφωνίες. Εντάξει, προχωράμε. Δεν το συζητάμε. Μιλήσαμε μαζί του και ως νομικός κιόλας για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βασικά υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές που προβλέπονται. Αλλά η μία, η κορυφαία, είναι τώρα πλέον δεύτερη Κυριακή. Δεν θα υπάρχει στις εκλογές περιφερειακές και δημοτικές. Θα έχουμε μία Κυριακή με δύο επιλογές. Δεν θα έχουμε δηλαδή δύο Κυριακές με από μία επιλογή, όπως ήταν μέχρι τώρα. Και αυτό, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Μαμψαδέλη, θα λειτουργεί υπέρ των φαβορί. Αυτό δηλαδή που είναι πρώτη, και θα είναι δύσκολο να γίνει μια ανατροπή του τύπου στο Δήμο Αθηναίων. Θυμάστε πως αναδείχθηκε δήμαρχος ο Χάρης Δούκας. Στον πρώτο γύρο ο Χάρης Δούκας πήρε μόλις 14%. Και ο Κώστας Μπακογιάννης πήρε 44, θυμάμαι, και θεώρησε σίγουρο, βέβαιο, ότι θα είναι αυτός και πάλι δήμαρχος.
Δεν έκανε τις κατάλληλες κινήσεις στην εβδομάδα που μεσολάβησε.

τραβούσε. Και την δεύτερη Κυριακή είχαμε την πλήρη ανατροπή, γιατί όλοι όσοι δεν ψήφισαν Μπακογιάννη στην πρώτη Κυριακή ψήφισαν Χαριδούκα ή τέλος πάντων αυτοί που συμμετείχαν στις εκλογές. Και είχαμε αυτή την ανατροπή. Τώρα με αυτά τα δεδομένα, με την δεύτερη επιλογή για τον κύριο Μαμψαδέλη, λέει ότι αν στους 30.000, μιλάμε για νούμερα Καβάλας, Δήμου Καβάλας, έχουν κάνει δεύτερη επιλογή οι 10.000, πάει να πει ότι δεν λειτουργήσε αυτό το σύστημα, δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα και αυτό το σύστημα ευνοεί το φαβορί. Και τι εννοεί εδώ, με αυτό το νέο ψηφοδέλτιο που θα έχουμε, θα ψηφίζουμε το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους που θέλουμε, της παράταξής του, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε και να κάνουμε και δεύτερη επιλογή. Το ψηφοδέλτιο μπορεί και να μην έχει δεύτερη επιλογή. Μπορεί να είναι έτσι, κενό δεύτερης επιλογής. Εάν συμβεί αυτό λοιπόν, αυτός που θα είναι ο πρώτος στην πρώτη επιλογή, που είναι το φαβορί, θα είναι αυτός που θα κερδίζει. Και εδώ θα δούμε και στην πορεία του χρόνου αν αυτό το σύστημα λειτουργήσει και αν ψάξουμε να βρούμε, αν θα προσπαθήσουμε να βρούμε καινούριους τρόπους. Τώρα όμως, με αυτόν τον τρόπο, με τη δεύτερη επιλογή, θα πορευτούμε στις επόμενες δημοτικές εκλογές που θα γίνουν και περιφερειακές που θα γίνουν σε περίπου 2 χρόνια και κάποιους μήνες, το Νοέμβριο του 29, στη χώρα μας. Αυτά και για τις δημοτικές εκλογές. Να πούμε λίγα λόγια και για τα αθλητικά. Δεν είχαμε, ήταν η χθεσινή βραδιά. Η χθεσινή βραδιά ήταν η πρώτη που δεν είχε ποδόσφαιρο. Σήμερα όμως έχει ποδόσφαιρο και έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μιλάμε για το Μουντιάλ. Έχει την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο. Δύο από τις πιο ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης. Εκεί στο Foxborough, από ό,τι βλέπω εδώ, στο Gillette Stadium, 11 η ώρα θα έχουμε αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Από εδώ και πέρα θα βλέπουμε ματσάρες. Όπως είδαμε, μάτς που έχει μείνει στην ιστορία, Αργεντινή-Αίγυπτος. Εδώ, ναι, έχουμε λίγα ελευθερότητα, θα την κάνουμε αυτή την αναφορά. Αντιλαμβάνουμε την πικρία των Αιγυπτίων, την αντιλαμβάνουμε πλήρως. Ήταν κοντά σε ένα θαύμα να αποκλείσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια, να προχωρήσουν στους 8 του θεσμού. Έτσι, ήταν μέχρι το 78 μπροστά με 2-0 στο σκορ. Και άλλαξε όμως αυτό. Μέσα σε 14 λεπτά βρέθηκαν να χάνουν 3-2. Είπαμε, η πίκρα είναι μεγάλη. Να τα ρίχνεις όλα λοιπόν στη διαιτησία, ενώ η διαιτησία λειτουργήσε με το VAR, όχι με αποφάσεις αυθαίρετες του διαιτητή, είναι υπερβολικό. Μέσα βεβαίως στην πίκρα, κανείς καταλαβαίνει ποιες είναι έτσι οι αντιδράσεις, αλλά όταν αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι μόνο τη στιγμή ή μετά του αγώνα, συνεχίζονται και πολλές ώρες και πολλές μέρες μετά, εντάξει, δεν είναι λογικό. Κατά την άποψή μου, ο προπονητής εκεί της Αιγύπτου είπε όλα ήταν προαποφασισμένα. Δεν θα ξαναδώ, λέει, παγκόσμιο πρωτάθλημα από εδώ και στο εξής στη ζωή μου. Θα περάσει τη τετραετία, γερός να είναι, και την επόμενη φορά θα το δει. Μπορεί να μην είναι στην Εθνική Αιγύπτου, σίγουρα όμως θα το δει. Αλλά καλό είναι να μην γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Η ώρα είναι 9.30. Θα τα ξαναπούμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι, για τις 12, με το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Α 88,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο Θριάσιο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί συνολικά 5 άτομα. Από αυτά, 2 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 3 ακόμη έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα χωρίς να έχουν διασωληνωθεί. Ο ένας από τους 3 φέρει ελαφρά εγκαύματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα δεν θα χρειαστεί νοσηλεία. Άλλο ένα άτομο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σεσμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. Ο Υπουργός Υγείας Άθωνης Γεωργιάδης, που μετέβη στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς. Αποκάλυψε ότι οι ασθενείς που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς, εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Προσήχθηκε, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσα τους συστήματα αντιρροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρωμένων ενέργειων συστημάτων. Από τις αμερικανικές επιθέσεις σε 5 επαρχίες έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθεί αφιτελεστή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα ξεκινάει η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ, η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Σράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Δυο από αυτές τις ειδήσεις που κάνουν την ανάσα σου να κρατιέται τρέχουν από το πρωί. Η μία τη νύχτα, ένας άνθρωπος έβαλε φωτιά στο στρώμα όπου, του κρεβατιού του στο Σισμανόγλιο και έφυγε. Η φωτιά προκάλεσε, αντιμετωπίστηκε μεν, αλλά κάποια πτέρυγα του νοσοκομείου έπρεπε να εκενωθεί, γιατί από τους καπνούς ήταν η κατάσταση αφόρητη. Στη διάρκεια της εκένωσης, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Και τώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που υπάρχουν αποθήκες logistics και συνεργεία. Δύο τραυματίες τουλάχιστον, δύο σοβαρά από ό,τι φαίνεται τραυματίες. Μάλλον

κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά ο τραυματισμός τους δεν είναι αστείος. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις της στιγμής. Το θέμα της ημέρας είναι βέβαια το ΝΑΤΟ, αλλά στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη κηδεύεται η Βάγια Νέστορος, αυτή η γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, έχασε τη ζωή της για έναν πολύ απλό και γελίο λόγο, γιατί απλώς η κόρη της κάποια στιγμή αποφάσισε να κατέβει υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Στην κηδεία θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Δημήτρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει αν καλέσετε 210-48-00-170-174. Θα διαβάσω μηνύματά σας αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο γνωστό καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου».

Όλα τα βλέμματα ήταν επειδή για 48 ώρες στραμμένα στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με δύο βασικά ερωτήματα. Τι θα συμβεί στις σχέσεις, τη δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων με τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά? Και υπήρχαν και οι πιο απεσιόδοξοι που λέγανε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την Τουρκία και τη φιλοδοξία του Ερντογάν που οργάνωνε την ως οικοδεσπότης αυτήν την σύνοδο με πολύ μεγάλες προσδοκίες για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη, οι σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και οι σχέσεις της με την Ευρώπη. Στο ένα τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι οι πιο απεσιόδοξοι περίμεναν. Στο άλλο τα πράγματα πήγαν όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Αλλά αυτό που αναδείχθηκε ως θέμα της Συνόδου ήταν αυτό που κανείς δεν περίμενε ότι θα αναδειχθεί ως θέμα της Συνόδου, δηλαδή η εξέλιξη στον πόλεμο στον κόλπο. Τι ακριβώς συνέβη? Η Σύνοδος ήταν φυσικά ένα Trump show, μια μεγάλη εκδήλωση για τον Τραμπ. Όλοι χόρευαν γύρω από τον Τραμπ, όλοι μιλούσαν με τον Τραμπ και όλα κινούνταν γύρω από το τι λέει ο Τραμπ. Ξεκίνησε με τις γνωστές, με το γνωστό ρεπερτόριο, απειλές και παράπονα εναντίον των συμμάχων που δεν είναι αρκετά πιστοί, με εξαίρεση τον Ερντογάν που είναι πολύ πιστός. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αρκετά πιστοί και να που δεν με βοήθησαν στον κόλπο, ενώ εγώ δεν ήθελα να με βοηθήσουν, ούτε τους χρειαζόμουν, ούτε τους το ζήτησα, αλλά αυτοί έπρεπε να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς. Και να και η Ισπανία που πρέπει να τιμωρηθεί, και να και τη Γροιλανδία που τη θέλω. Ναι. Αλλά στο τέλος ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στην συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ήταν όλο αγάπες και λουλούδια, ήταν πολύ φιλικός στο ύφος, επιβεβαίωσε τη συμμαχική σχέση, είπε βγαίνοντας έξω ότι αυτή στη σύνοδο μεταξύ των συμμάχων υπήρχε tremendous unity και tremendous love, τρομακτική αγάπη και τρομακτική ενότητα. Στο σύμπαν Τραμπ όλα είναι οι tremendous, οι wonderful ή κάτι παρόμοιο. Και το σημαντικότερο, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν άδεια στην Ουκρανία να κάνει αυτό που καιρό ζητούσε και κανείς δεν της το επέτρεπε. Δηλαδή να κατασκευάζει τους δικούς της πυράβλους Patriot. Στο άλλο θέμα, με τον Ερντογάν. Είχαμε τα άλογα, τις παρελάσεις, τους γενίτσαρους, τους σελτζούκους, τα χρυσάφια. Δύο ώρες συνάντηση πίσω από κλειστή πόρτα που προφανώς ήταν σημαντική. Αλλά για τα F-35 επανελήφθησαν οι υποσχέσεις, απόφαση δεν ελήφθη και επιπλέον στο αεροπλάνο που τον γύριζε πίσω στις ΗΠΑ δήλωσε στους ρεπόρτερ ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν το έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνουμε με τα F-35. Οι περισσότεροι λένε βέβαια ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα τα πάρει, αλλά το αργά ή το γρήγορα έχει μια σημασία. Το κρίσιμο ήταν αυτό. Ο Τραμπ από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους Ιρανούς, οι οποίοι είναι άθλοι. Χτυπήματα τρομερά. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι είχαν 14 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τους χθεσινοβραδινούς των ΗΠΑ. Αποπειρώνται και αυτοί να απαντήσουν με χτυπήματα στις χώρες του κόλπου. Και η ζωή συνεχίζεται με πολλά ερωτηματικά. Οι τιμές του πετρελαίου από

0: 71 δολάρια το βαρέλι, το Brent, έχουν ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνουν προς το 80. Και εδώ, εδώ σε εμάς. Εδώ σε εμάς ανάγνωση της ηθαγενούς διάστασης. Είναι δύο τίτλοι, μάλλον είναι τα δύο άκρα. Η απογευματινή έχει έναν τίτλο ημνητικό, «Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη» και έξι χειρά μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα από την Άγκυρα. Στο άλλο άκρο η Δημοκρατία έχει τίτλο «Εθνική ντροπή». Γιατί? Διότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα ενώ ο Μητσοτάκης δεν πήρε τίποτα. Δεύτερον, γιατί ο Πλανητάρχης πέρασε δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και δεν τον κοίταξε καν. Και τρίτον, γιατί στην υποδοχή του, λέει, όταν πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα, εκείνος χαμογελούσε. Τώρα, πέραν αυτών, η εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Νέος γύρος εξοπλισμών συνολικά στο ΝΑΤΟ και ακρίβειας λόγω πολέμου». Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέροντα τίτλο. Αλέρτ 117 ημερών, δηλαδή υπάρχει μια αγωνία για το τι θα συμβεί στις επόμενες 117 ημέρες. 117 ημέρες γιατί τόσες μας χωρίζουν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν διαβάσετε τους καλύτερους αναλυτές του τουρκικού τύπου, λένε ότι είναι να γίνει στη σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ, ότι είναι να πάρει ο Ερντογάν από τον Τραμπ, αν πάρει κάτι. Πρέπει να το πάρει μέχρι τότε, γιατί αν οι εκλογές πάνε όπως όλοι περιμένουν και ο Τραμπ ιτηθεί το Νοέμβριο, μετά θα είναι ένας σχετικά αδύναμος πρόεδρος και άρα δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Αλλά σύμφωνα με την ανάλυση των νέων, σε αυτά τις 117 ημέρες υπάρχει μια αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί. Τέλος, η Καθημερινή έχει τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Στηρίζεται στην φράση που είπε στην δίκη του συνέντευξη τύπου Ερντογάν, απαντώντας στη φράση που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα έχει μια διαφορά με την Τουρκία και θα ήθελε να τη λύσει με την ειρηνικά. Και αν δεν τη λύσει, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με καλές σχέσεις. Ο Ερντογάν είπε, συμφωνώ, η επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο πρέπει οι Υπουργοί Εξωτερικών μας να κάτσουν να το συζητήσουν και αν χρειαστεί εμείς οι ηγέτες να καθίσουμε, εγώ και ο Μητσοτάκης, να συζητήσουμε το θέμα, αλλά η επίλυση του προβλήματος σε αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως, είπε ο Ερντογάν, καθήκον των ηγετών. Εξού και ο τίτλος της Καθημερινής. Η κυρία Αριστοτέλεια Πελώνη, διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, που τον συνόδευε στο ταξίδι στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Πελώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συνολικά πώς το είδατε, γιατί κινήθηκε από το ζεστό στο κρύο, δηλαδή ξεκίνησε με δηλώσεις πολύ επιθετικές που τα είχαν όλα και Γροιλανδία και Ισπανία και κακοί σύμμαχοι και τελείωσε με αυτήν την δήλωση περί τρομερής αγάπης και τρομερής ενότητας. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ το ίδιο δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε.
1: Έχει σημασία η μεγάλη εικόνα, έτσι να βάλουμε το πλαίσιο. Νομίζω κατέστησε σαφές από την χθεσινή σύνοδο. Θυμίζω μετά από ένα χρόνο που οι διατλαντικές σχέσεις πέρασαν διάφορες καταστάσεις και κύματα.
0: Δύσκολες, ναι.
1: Δύσκολες, όχι εύκολες. Γροιλανδία, Ιράν, δηλώσεις εκατέρωθαν πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι σαφές μετά από αυτή τη σύνοδο ότι και με τη βούλα το ΝΑΤΟ εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή που η Ευρώπη καλείται και το κάνει ήδη, το έχει κάνει ήδη από το 2026, να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της. Νομίζω αυτό έχει καταστεί σαφές. Θα είδατε και τις δαπάνες το 2025 μόνο 139 δις Ευρωπαίοι σύμμαχοι και Καναδάς. Άρα πέρασε το μήνυμα αυτό του κυρίου Τραμπ. Έγινε έτσι μια αξιολόγηση σε σχέση με τις περσινές δεσμεύσεις της Χάγης. Και νομίζω καθίσταται σαφές πλέον σε όλους ότι η Ευρώπη έχει έρθει η ώρα και την αποκτά σταδιακά να αποκτήσει μια στρατηγική κουλτούρα. Μιλάνε όλοι για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Προφανώς ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του παραμένει και αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος. Όμως είναι σαφές ότι η ασφάλεια και η άμυνα δεν είναι πλέον ένα αγαθό που η Ευρώπη μπορεί να θεωρεί δεδομένο. Ναι. Οπότε αν με ρωτούσατε σε μία φράση, λίγο δημοσιογραφικά, επεδείχθη, εν πάση περιπτώσει, είπε η τόνη και μέσα αυτή η αγάπη που θέλετε περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόφαση της Συνόδου δεν αφορά τόσο τον ΝΑΤΟ, αφορά την ίδια την Ευρώπη και την ενηλικίωσή της ως παράγοντα.

0: ασφάλειας.
1: Ναι,
0: αυτό που είπε ο κύριος Ρούτε τελειώνοντας, ένα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο ΝΑΤΟ. Γίνεται λοιπόν ένας αναπροσανατολισμός σε νέες ισορροπίες.
1: Και το ερώτημα οποίο βεβαίως έχει συνέπειες.
0: Μπορεί να αναλάβει το κόστος της ισχύως που έχει πλέον, αν θέλετε την άποψή μου, όχι μόνο με όρους αμυντικών δαπανών, αλλά και πολιτικά. Διότι η γεωπολιτική ισχύς δεν αφορά μόνο τα όπλα, αφορά και την παράσταση ισχύως συνολικά και το πολιτικό προφανώς κομμάτι και την επιρροή της.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση, οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους, αλλά όλες αυτές οι παράτες, οι παρελάσεις, οι θερμοί λόγοι, οι αγκαλιές, οι έπαινοι του Προέδρου Τραμπ προς τον Ερντογάν, είναι φανερό ότι στην Ελλάδα δεν ακούγονται ευχάριστα, ακούγονται με κάποια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία για το αν η ισορροπία που παραδοσιακά προσπαθούσαν, δεν το κατάφεραν πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε σε αυτή την περίφημη τριγωνική σχέση Αθήνα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον. Υπήρχε ο φόβος μήπως διαταραχθούν, διαταράσσονται. Από μια άποψη.
0: Κύριε Τσίμα, επειδή σας άκουω που περιγράφετε και τα διαβάζετε και τα πρωτοσέλιδα. Το σχόλιο ως προς τις, το κομμάτι, το δημόσιο αν θέλετε, το επικοινωνιακό, θέλω να θυμίσω ότι οι φωτογραφίες συνήθως κρατούν μια μέρα και παραστάσεις κρατούν μια μέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάρκεια.
1: Τώρα να σας πω, αν είχε γίνει το ανάποδο, δηλαδή αν ακούγε ο κύριος Μητσοτάκης όλους αυτούς τους επένους, πόσο φίλος είναι, πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι, θα πανηγυρίζαμε ένα μήνα εδώ στην Αθήνα. Θα γινόταν το αντίστοιχο, φαντάζομαι.
0: Έχουμε μια τάση να κοιτάμε προς τα έξω, αντί να κοιτάμε προς τα μέσα, κύριε Τσίμα. Τι κάνουμε εμείς, δηλαδή. Σας έβαλα, με ρωτήσατε για τα μηνύματα της Συνόδου, τη μεγάλη εικόνα, γιατί θα πρέπει να δούμε ό,τι συνέβη στη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη αυτή εικόνα που, αν θέλετε, η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά της και πολλοί κοιτάζουν προς την Τουρκία, η οποία έχει μια σημαντική ευρωπαϊκή βιομηχανία, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, και έχει και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι η Τουρκία. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν σαφή. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος και ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Δέχθηκε και τη σχετική επισήμανση εφημομνία από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ρούτε. Τηρεί τις δεσμεύσεις της, τις τηρούσε πάντα, τις έχει τηρήσει.
1: Χάσαμε τη γραμμή, θα ξαναπάρουμε γιατί έχουμε γενικώς ένα πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, Δημήτρα.

0: Λοιπόν, είμαστε, συζητούμε για το μεγάλο θέμα αυτών των τελευταίων, όλης εβδομάδας εδώ που τα λέμε, από τη Δευτέρα, το Σύνοδο Κορυφής των ΝΑΤΟ. Συζητούμε με την κυρία Πελώνη, την Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ναι, κυρία Πελώνη, χάσαμε για λίγο την επικοινωνία, νομίζω την αποκαταστήσαμε.
1: Ναι, την ξαναβρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας έλεγα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Ναι. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ένας εξόπιστος εταίρος και σύμμαχος, με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και ο Πρωθυπουργός έβαλε και το μήνυμα, όπως είπατε, του κάζους μπέλι, διότι οι συμμαχίες πρέπει καταρχάς να εδράζονται στη σχέση καλής γειτονίας. Και εδώ θα σας πω το εξής παράδοξο, που έχετε μεγάλη εμπειρία, θα το παρατηρήσετε. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ισχύ του άρθρου 5 συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, ένας για όλους και όλοι για έναν, να παραμένει αυτό το παράδοξο μιας συμμαχικής χώρας να απειλεί, να έχει ενεργή απειλή πολέμου έναντι μιας άλλης χώρας.
0: Δίκιο έχετε, αλλά υπάρχει παρατήρηση και θα το δείτε στα σχόλια σήμερα των εφημερίδων, θα το έχετε δει, που λένε ότι, ωραία, ο Μεν Ερντογάν πήρε τους επένους δημοσίως του Τραμπ και όχι μόνο του Τραμπ, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Εμείς είπαμε μόνοι μας το δίκιο μας. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που βρήκα σε μια εφημερίδα είναι μόνοι μας τα είπαμε, μόνοι μας τα ακούσαμε. Παίζει κάποια ρόλο αυτό?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Σίμα. Δεν είναι έτσι, κύριε Σίμα. Και αν δείτε, ρωτήθηκε και ο κύριος Ερντογάν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε την απάντησή του ως προς αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ως προς την επισήμανση του Πρωθυπουργού για το κάζους μπέλι.
0: Και
1: μπορώ να σας τη διαβάσω, αν θέλετε.
0: Ναι, όχι, την έχω μπροστά μου. Αυτό που λέω εγώ είναι. Αυτό που ρωτάω,
1: αφορά,
0: μάλλον.
1: Με συγχωρείτε, το μήνυμα αυτό αφορά όλους. Σας θυμίζω και τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Σε μια περίοδο σας έβαλα τη μεγάλη εικόνα που συζητείται η θέση της Τουρκίας.
0: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός.
1: Που συζητούνται οι συνεργασίες με ομονοούντες εταίρους.
0: Το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει το θέμα
1: των άλλων συμμάχων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό το παράδοξο ορθώς το έθεσε ο Πρωθυπουργός και σας θυμίζω ότι είναι και η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Κύριο Ερντογάν στην επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, λέγοντας ότι είναι ώρα, έχει έρθει η ώρα να έρθει κάθε τυπική και ουσιαστική απειλή μεταξύ γειτόνων.
1: Επειδή ακριβώς είναι η δεύτερη φορά, δηλαδή το είπε, δεύτερη φορά στην Άγκυρα εννοώ, το είπε στην επίσκεψη που είχε στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, το ξαναείπε χτες πάλι στην Άγκυρα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι περιμένουμε, δηλαδή ότι θεωρούμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία που μέσα στη γενικότερη διαπραγμάτευση, όταν και αν γίνει, θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό.
0: Κύριε Τσίμα, εμείς πάντα προσβλέπουμε σε αυτό. Έθεσε και το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων ο Πρωθυπουργός. Θέλουμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση με την Τουρκία. Αυτή η απειλή είναι μια ιστορική ενορθογραφία. Και για ένα ένομο δικαίωμα της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Και σας θυμίζω και όλη μας την επιχειρηματολογία για την ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Όσο υπάρχει αυτή η απειλή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους, αν θέλετε, για να βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα.
1: Από πλευράς Ευρωπαίων, αυτή η δέσμευση ότι η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, υπό στις σημερινές προϋποθέσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΣΕΙΦ, αυτό που είχε συζητηθεί κατά κόρον την προηγούμενη φορά, φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει. Με δεδομένο ότι
0: κανόνες,
1: η ανάγκη.
0: Υπάρχουν κανόνες, τους οποίους διασφάλισε η Ελλάδα όταν συζητείται το ΣΕΙΦ, κύριε Τσίμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για να μπορέσει μια χώρα να μπει στο ΣΕΙΦ ή να συνάψει. Υπάρχει μια συμφωνία. Προσυμφωνία που συνάπτει μια εκάστοτε χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχουν σαφείς ρήτρες ότι πρέπει να αντιμετωπίζει, να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Μάλιστα. Άρα δεν φοβάσαι ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ως προς αυτό, λέτε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι.
0: Υπάρχουν όλοι και όροι και προϋποθέσεις, δεν συζητεί το ΣΕΙΦ αυτή τη στιγμή. Απλώς σας βάζω το πλαίσιο, επειδή ήταν μια ανατοϊκή σύνοδος, ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλους. Και θα έμενα και στα ευρύτερα μηνύματα για τη θέση της χώρας. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστη, είναι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, είναι μια χώρα με ισχυρή άμυνα. Είναι μια χώρα που είναι σε όλα αυτά τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, στα οποία επιδιώκει να μπει η γειτονική χώρα. Και είναι και μια χώρα με πολύ ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με πολύ σημαντικούς παίκτες της περιοχής. Και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη συγκυρία.
1: Η πρόταση του κ. Ερντογάν στην απάντησή του ότι ναι, πράγματι, συμφωνώ, πρέπει να τα συζητήσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, να τα λύσουμε διαπραγματεύσεις και να κάτσουμε να τα λύσουμε εμείς οι δύο. Είναι κάτι ενώ οι ηγέτες. Είναι κάτι παραπάνω από μία φράση, δηλαδή μπορεί να είναι ένα σήμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση που εκκρεμεί εδώ και τόσα χρόνια.
0: Υπάρχουν πολλά επίπεδα διαλόγου, όπως γνωρίζετε, κύριε Τσίμα. Το 2023 έχει γίνει μια πολύ συντεταγμένη προσπάθεια με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα. Θα πρέπει να ρωτήσετε ίσως κάποιον αναλυτή από την Τουρκία. Θυμίζω απλώς ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν έχουν καθίσει πάρα πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό. Αν χρειαστεί, προφανώς θα ξανακαθίσουν.
1: Πρέπει να είναι 6-7 φορές που συναντήθηκαν.
0: Αυτά νομίζω είναι σίγουρα. Ναι, δεν το έχω τώρα πρόχειρο.
1: Ναι, και κάπου εκεί είναι νομίζω. Ναι. Okay. Τελικά, γεύση από όλη αυτή την περιπέτεια της Συνόδου, η οποία ξεκίνησε με μεγάλες ανησυχίες, αλλά εντάξει, εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά.
0: Νομίζω, κύριε Τσίμα, επειδή εμείς είμαστε μια χώρα λόγω γεωγραφίας και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Τουρκία, η τρέχουσα συγκυρία το αποδεικνύει. Η περιοχή μας δεν είναι μια περιοχή χωρίς εντάσεις και χωρίς κρίσεις. Η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός ήταν μια χώρα που πάντα έλεγε και έχει πρωταγωνιστήσει και σε συλλογικές και σε πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή άμυνα. Εμείς έχουμε ενηλικιωθεί προώρα, αν θέλετε, ως προς αυτό. Τώρα έχει έρθει η ώρα και νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι, όπως προανέφερα, πρέπει να αποκτήσουν στρατηγική κουλτούρα, πρέπει να αναλάβουν στα χέρια τους μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά τους. Και βέβαια, αυτό, αν θέλετε, συνδέεται και με την άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση περί ανταγωνιστικότητας, διότι όλη αυτή η συζήτηση για την άμυνα δεν είναι εν κενό και δεν είναι μια συζήτηση ανεξάρτητη. Από όλα τα υπόλοιπα βήματα που πρέπει να κάνει η Ευρώπη, να μειώσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις, να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση, την τεχνολογία της, να μειώσει εμπόδια και όλα αυτά.
1: Αυτή είναι η δύσκολη
0: συζήτηση. Αυτή θα είναι η συζήτηση όλων των επόμενων ετών. Γιατί, όπως είπα, έχει λάβει το

0: μήνυμα. Έχουν αυξήσει όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα πετύχαινε τους στόχους του 2%, που ήταν ο προηγούμενος στόχος που είχε τεθεί το 2014 στη Σύνοδο της Μαδρίτης εδώ και χρόνια και στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τώρα έχει έρθει η ώρα της ενηλικίωσης και των υπόλοιπων και της πολιτικής ενηλικίωσης. Θα πρέπει δηλαδή οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν το κόστος όχι μόνο της αμυνάς τους, αλλά και της ισχύως που αυτό συνεπάγεται πολιτικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πελώνη. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα.
5: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε επαγγελματικούς χώρους στη Συμβολή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 2 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ένας 74χρονος προσήχθη σήμερα το πρωί και εξετάζεται να διαπιστωθεί αν έχει σχέση με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο σεισμό.

Ανώκλειο νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρωτορόφου, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Από τις Αμερικανικές επιθέσεις σε 5 επαρχίες από την Τετάρτη έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας της Τεχεράνης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μιλάρ.
1: Επιστροφή, ημερολόγιο 5η 9 Ιουλίου από το ΣΚΑΙ 100,3. Σας έχω δύο ενδιαφέρουσες ίσως ανακοινώσεις. Η μία αφορά μια παράσταση που την περιμένουμε με ενδιαφέρον. Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, φυσικά, το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη. Όχι από τα πιο συνηθισμένα έργα να ανεβαίνουν, όχι από τα αυτά που έχουμε δει πολλές φορές, και με την υπογραφή ενός σκηνοθέτη που έχει κάνει πολύ, έχει υπογράψει πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές τα τελευταία χρόνια, του Δημήτρη Καρατζά. 17 και 18 Ιουλίου στην Επίδαυρο. Και βέβαια σας θυμίζω το πρόγραμμα αυτό, την ευκαιρία που σας δίνει η Εθνική Τράπεζα να απευθυνθείτε σε αυτήν και να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκαιροδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, δηλαδή να πάρετε ένα δάνειο για μια επιχείρηση, ακόμη και προσωπική επιχείρηση, μικρή, μεσαία, πολύ μικρή, για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια χωρίς εμπράγματι εξασφαλίσεις και με πολύ χαμηλό εγγυημένο επιτόκιο. Μουσικά, έχουμε ακούσει White Stripes, γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο ένας εκ των δύο παλαιπότε White Stripes, ο Jack White. Έχουμε ακούσει Simple Minds, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Jim Kerr, ο αρχηγός τους, και έχουμε ακούσει και Mark Almond, γιατί έχει και αυτός σήμερα γενέθλια. Ακούμε και την Mercedes Sosa, τη μεγάλη Αργεντίνα, την Νέγρα. Η Αργεντινή παίζει αύριο, σήμερα είναι το Γαλλία Μαρόκο. Η Mercedes Sosa είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1935. Πίσω, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα ελληνικά και τα διεθνούς ενδιαφέροντος, είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Στο περιθώριο αυτής της συνεδρίασης κρατάμε τις δηλώσεις Τραμπ ότι η κεχηρία τελείωσε, ότι ο ίδιος βαρέθηκε, ότι δεν θα διαπραγματευτεί άλλο, ότι οι Ιρανοί είναι σκουπίδια και ότι τους αξίζουν τα χειρότερα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια καταιγίδα βομβαρδισμών αμερικανικών στο Ιράν, η σφοδρότερη βομβαρδισμή εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Η κεχηρία έμοιαζε να τρίζει, το Ιράν προσπαθεί να ανταποδώσει με κάποια χτυπήματα στο Κουβέιτ και γενικά εκεί στην περιοχή του κόλπου, σε αμερικανικούς υποτίθεται στόχους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει, οι αγορές ανησυχούν. Λοιπόν, για να δούμε. Είπε ο Τραμπ, δεν θέλω να συζητώ μαζί τους άλλο. Είναι απατεώνες. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι τρομεροί και είναι και πολύ βίαιοι. Οπότε δεν συζητώ άλλο μαζί τους, τελειώσαμε. Μετά από λίγο όμως είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αν οι διαπραγματευτές μου έχουν διάθεση να συνεχίσουν να συνομιλούν, ας συνεχίσουν να συνομιλούν, εμένα δεν με νοιάζει.

αλλά εγώ δεν ασχολούμαι πια. Και μετά έκανε και τρίτη δήλωση ότι οι Ιρανοί τον πήραν τηλέφωνο και του ζήτησαν να αρχίσει πάλι διαπραγματεύσεις και εκείνος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να τους κάνει το χατήρι. Οπότε υπάρχει μια διπλή όψη. Αφενός οι δηλώσεις, αφενός και οι απειλές, αλλά και οι πραγματικές επιθέσεις στο έδαφος, και αφετέρου η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαπραγμάτευση, διότι μπορεί να βομβαρδίζει όσο θέλει, δεν αμφισβητείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσους βομβαρδισμούς θέλουν και να χτυπήσουν όσο σκληρά θέλουν το Ιράν. Αυτό που μάλλον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, αυτό αποδείχθηκε ως τώρα, είναι να είτε να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν, είτε να υποχρεώσουν τους Ιρανούς να παραιτηθούν από το τελευταίο τους όπλο στο οποίο κρατιόνται με νύχια και με δόντια, δηλαδή τη δυνατότητά τους να ελέγχουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χτυπώντας όποιον περνάει χωρίς την άδειά τους. Άρα, στο καλό σενάριο, οι διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να σέρνονται με μια εκεχηρία που μια μέρα θα ισχύει και μια μέρα θα ανατρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση θα είναι υπό έλεγχο και θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πάψει να είναι υπό έλεγχο.

Έχουμε ακούσει τραγούδια που συνδέονται με τα γενέθλια των καλλιτεχνών που είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα τραγούδι για μια μικρή μουσική ιστορία που συνέβησαν σήμερα το 1995. Ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκαν στη σκηνή, σε μια σκηνή στο Σικάγο, ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 στην Αμερική, η Grateful Dead, με τον Τζέρι Γκαρσία επικεφαλής, με την κιθάρα και το τραγούδι. Εδώ τους ακούμε να λένε από αυτή τη συναυλία live το τραγούδι των Beatles, το Loose in the Sky with Diamonds. Ένα μήνα αργότερα, ο Τζέρι Γκαρσία, ο οποίος στο μεταξύ είχε κλειστεί σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να απαλλαγεί από κακές συνήθειες, αλλά μέσα στην κλινική έφυγε από μια ξαφνική ανακοπή της καρδιάς του. Στην κηδεία του πήγαν 25.000 άνθρωποι, ήταν διαδήλωση η κηδεία, και έπειτα μερικούς μήνες αργότερα δύο φίλοι του πήραν τη στάχτη του και ταξίδεψαν στην Ινδία για να την σκορπίσουν στον ιερό ποταμό Γάνγκη. Κουλτούρα, δεκαετίας 60.

0: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα, ακούμε μερικές διαφημίσεις, επιστρέφουμε με Γαλλία. Όχι ποδοσφαιρική Γαλλία, αν και σήμερα το μάτς της ημέρας ήταν αυτό, Γαλλία-Μαρόκο, ντέρμπι αληθινό. Η σπουδαία Γαλλία του Εμπαπέ και των υπολείπων με το Μαρόκο που είναι... Έχει καταφέρει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια να αναδειχθεί σε μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη. Αλλά έχει και πολιτικά η Γαλλία, διότι είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέπει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις εκλογές, να συμμετάσχει στις εκλογές του χρόνου, Απρίλιο του 27 είναι οι εκλογές, αλλά φορώντας βραχιολάκι, εκείνη είπε ότι ναι, θα κατέβω. Και είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση που μετράει τη δύναμή της μετά από όλα αυτά. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής.

0: Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης.
2: Δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμό.

0: 6, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Πάμε Γαλλία. Η Γαλλία σήμερα θα ζεσταθεί πολύ. Μοιάζει να βρίσκεται σε καύσωνα διαρκείας. Από το Μάιο και ύστερα είναι σε έναν διαρκή καύσωνα. Σήμερα οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς. Ζέστη ξεζέστη. Το βράδυ η Γαλλία θα βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί στις 11 ώρα Ελλάδας η εθνική Γαλλία παίζει με το Μαρόκο. Αλλά κυρίως η Γαλλία βρίσκεται σε φάση προεκλογική διαρκείας του 18 Απριλίου του 27, πρώτος γύρος προεδρικών εκλογών. Το πρόσωπο της ημέρας των ημερών είναι η Μαρί Λεπέν. Είχε καταδικαστεί για κατάχρηση πόρων της Ευρώπης. Περίμενε το εφετείο. Το εφετείο επιβεβαίωσε την καταδίκη της, αλλά της έδωσε το δικαίωμα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς πρέπει να φορά βραχιολάκι. Σε πρώτη ανάγνωση αυτή η εξέλιξη θα ήταν καταστροφική, αλλά να που στην εφημερίδα Φιγκαρό δημοσιεύεται σήμερα η πρώτη δημοσκόπηση μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Έχει 36% της δίνει δημοσκόπηση στον πρώτο γύρο. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, την προηγούμενη φορά το 22 η Λεπέν είναι από καταβολής κόσμου, ή αυτή ο μπαμπάς της υποψήφιας εκλογές προεδρικές. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είχε πάρει 23%, τώρα η δημοσκόπηση της δίνει 36, 13 ολόκληρες μονάδες παραπάνω. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι με όποιον από τους πιθανούς αντιπάλους και αν βρεθεί στο δεύτερο γύρο, αυτή τη φορά, στο δεύτερο γύρο τώρα πάντα έχανε, αλλά στο δεύτερο γύρο αυτή τη φορά η δημοσκόπηση λέει ότι κερδίζει. Αν έχει απέναντί της τον πιθανότερο υποψήφιο, τον Εντουάρ Φιλίπ, θα τον κερδίσει με 54-46. Αν έχει τον Ατάλ, θα τον κερδίσει ακόμη πιο εύκολα. Και αν έχει τον ανυπότακτο Μελανσόν, θα τον σαρώσει.

0: ανακοίνωση. Η δημοσκόπηση λέει ότι σε ένα δίδυμο Λεπέν Μελανσόν στο δεύτερο γύρο η Λεπέν θα έπαιρνε 70 και ο Μελανσόν 30. Τηλεφωνική γραμμή, Γιώργος Σεφερζής, πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα κύριε Σεφερζή.
1: Καλημέρα κύριε Τσιμά.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δηλαδή, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά...
0: Το εφετείο μία... επιβεβαιώνει την καταδίκη, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι πράγματι είναι ένοχη κατάχρηση σπόρων και η δημοσκόπηση την επιβραβεύει με μια καταπληκτική άνοδο της πολιτικής της δύναμης.
1: Ναι, το οποίο δεν έρχεται από μόνο του και ως εκθαύματος, έρχεται ως συνέπεια των όσων έχουν προηγηθεί. Διότι αυτό το δημοσκοπικό αποτέλεσμα περιέχει δύο εκπλήξεις. Η μία είναι ότι ενώ μέχρι προχθές θεωρείτο ότι ο Μπαρντελά έναντι της Λεπέν υπερήχε ως προς την καταλληλότητα για την Προεδρία και σίγουρα ως προς την δημοφιλία, και μάλιστα αυτό ήταν και ένα επιχείρημα
0: για να μην κατέβει.
1: Για να μην κατέβει Λεπέν ακριβώς. Αυτό το δεδομένο ανατρέπεται απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο το οποίο εμπεριέχεται ως έκπληξη είναι αυτή η καθολική υπεροχή της Λεπέν έναντι όλων των υπολείπων πιθανών αντιπάλων της.
0: Πιθανόν αυτή τη στιγμή βέβαια, διότι δεν αποκλείεται να προκύψει έκπληξη στους 10 μήνες, 8 όπως τους έχουμε μπροστά μας.
1: Αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε κύριε Τσίμα, αυτή η στιγμή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν αντίξωη για την Λεπέν.
0: Ναι,
1: διότι έφερε το βάρος μιας απόφασης, δηλαδή της επιμονής της να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρο, παρά την απόφαση την καταδικαστική του δικαστηρίου και παρά το γεγονός ότι βεβαίως θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι μια πλειοψηφία θα κατέκρινε αυτού του είδους την κατά κάποιο τρόπο αντιθεσμική επιμονή της. Αυτό όμως έχει προφανώς εκλειχθεί ως επίδειξη ηγετικότητας από πλευράς Λεπέν και επιβραβεύεται και επίσης έχει έρθει ως επιβεβαίωση της διεισδυτικότητας του λαϊκισμού της, διότι βεβαίως η στάση της να επιμείνει στην υποψηφιότητά της παρά την απόφαση της δικαιοσύνης γίνεται στο όνομα της κατεξοχήν αρχής της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι η εξουσία από το λαό για τον λαό. Με τον λαό. Τι ήταν το επιχείρημα της Λεπέν? Ότι είναι όχι οι δικαστές, αλλά ο λαός που θα αποφασίσουν αν είναι ένοχοι ή αθώα. Και αυτό προφανώς είναι που επιβεβαιώνεται, σας λέω, από την κοινή γνώμη, παρά το γεγονός ότι έχουν βγει όλες οι ηγεσίες όλων των υπολείπων κομμάτων για να καυτηριάσουν ακριβώς αυτού του είδους την αντιθεσμική στάση της.
0: Αυτό λέτε αντέχει στον χρόνο, εννοώ, μέχρι να έρθει η ώρα των εκλογών, ή μπορεί να υπάρξουν κάπως, εν πάση περιπτώσει, μια διαφορετική αποτίμηση από την κοινή γνώμη καθώς θα προχωράνε τα πράγματα?
1: Πλην απροόπτων λαθών που δεν βλέπω να είναι πιθανό, θα αντέξει. Και θα αντέξει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι η γαλλική κοινή γνώμη έχει εξαιρετικά κουραστεί με το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και άρα είναι έτοιμη να δοκιμάσει κάτι που δεν έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι βεβαίως πρόκειται για μια κατάσταση που απλώς σηματοδοτεί το τέλος του κέντρου, έτσι όπως είχε προσπαθήσει ο Μακρόν να το επαναφέρει στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής ζωής. Είναι ένα είδος τέλους του κέντρου, έτσι όπως προσπάθησε να το υπηρετήσει ο Μακρόν. Η επιβεβαίωση της Λεπέν προφανώς έχει ιστορικό βάθος εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι γίνεται ένας αναδρομικός λογαριασμός ως προς το τι έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίση. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την παρακμή τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν για τις υποστηρίξεις προς τη Λεπέν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να προβληματίσει γενικότερα όσους ασχολούνται με την πολιτική για το πώς
0: ναι, όχι μόνο για τη γαλλική εννοείται πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι ότι μερικές φορές αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας. Ένας λαός προσπαθεί να ανατρέψει μια πορεία που την νιώθει ως πορεία παρακμής και απλώς επιταχύνει αυτή την παρακμή. Γιατί μια Γαλλία με πρόεδρο Λεπέν, ναι, δεν ξέρω τι Γαλλία θα είναι.
1: Ναι, δεν ξέρουμε και τι Ευρώπη θα είναι.
0: Ακριβώς. Προπάντων, σίγουρα, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Η Ευρώπη
1: σίγουρα
0: θα είναι
1: αυτή. Στα μάτια των Γάλλων φαίνεται η Λεπέν να είναι το τελευταίο χαρτί που μπορούν να παίξουν εναντίον της παρακμής.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι τίποτα.

0: τυχαίο ότι έχουν πάρει εγκαίρως οι φίλοι της Λεπέν, αρχές γενομένες από τον ίδιο τον Μπαρτελό και τον Μπαρτελά, και την απόστασή τους απέναντι στον Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει.
0: Είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα και για έναν άλλο λόγο, κύριε Τσίμα. Διότι αυτό δείχνει ταυτόχρονα και τη στροφή που έχει κάνει η εθνική συσπήρωση στη Γαλλία, δηλαδή η ακροδεξιά. Τα ανακαλύπτει και μάλιστα με πολύ όριμο τρόπο και συνειδητό τον γκολισμό. Ουσιαστικά εξελίσσεται σε μια νεογκολική παράταξη και στο όνομα αυτού του νεογκολισμού εμφανίζεται να διαφοροποιείται από τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ότι η εθνική συσπήρωση ήταν μια ευρωπαϊκή παραλλαγή του τραμπισμού.
1: Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην Ιταλία.
0: Και στην Γερμανία.
1: Και η εναλλακτική για τη Γερμανία, που ήταν η αγαπημένη των φίλων του Τραμπ, και η Λεπέν στη Γαλλία και η Μελόνι στην Ιταλία παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ, γιατί θεωρούν ότι αν ταυτιστούν μαζί του θα καταστραφούν στην κοινή τους γνώμη, στο εκλογικό σώμα το εθνικό.
0: Προς μεγάλη απογοήτευση του J.D. Vance, ο οποίος, όπως ξέρουμε, πέρσι τέτοιο καιρό είχε να αποθέσει όλες του τις ελπίδες για αναγέννηση της
1: Ευρώπης.
0: Στην πατριωτική δεξιά, η οποία αποδεικνύει ότι πράγματι τουλάχιστον ως προς αυτό είναι πατριωτική.
1: Μάλιστα. Είναι πατριωτική και ανθεκτική στα σκάνδαλα, διότι το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγλία, όπου ο Φάραντς κατηγορείται πια για βαριά οικονομικά σκάνδαλα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την δημοτικότητά του.
0: Ναι, πράγματι, αλλά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία, στη Γαλλία, η εθνική συσπήρωση δεν έχει προς το παρόν στο παθητικό της σκάνδαλα, και αυτό το οποίο έχει συμβεί με την κατάχρηση των ευρωπαϊκών πόρων, επειδή ακριβώς το έχουν κάνει περίπου όλες οι πολιτικές της δυνάμεις, του Μπαϊρούτου μέχρι προχθές πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, θεωρείται ότι ήταν μια διάκριση εις βάρος της Λεπέν, η οποία φανέρωνε και προκατάληψη πολιτικού χαρακτήρα, και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συγχωρούν εύκολα οι Γάλλοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ εσάς για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Σας θυμίζω ότι αν μπείτε στο nbg.gr, το site της Εθνικής Τράπεζας, ή αν συμβουλευτείτε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής, θα μάθετε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από αυτό το πρόγραμμα που χάρη στην Εθνική έχετε πρόσβαση σε αυτό, χρηματοδότησης μικρών, μεσαίων, πολύ μικρών, ακόμη και προσωπικών επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά σχέδια. Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα.

0: Απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 81.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
11: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
12: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
11: Στην ποιότητα των κρεάτων.
12: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
11: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
12: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
11: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
11: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
13: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα

0: αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα. 88,6.
2: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Βασιλιάδη από την Interview, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα, ότι εσείς δουλεύετε εξαιρετικά το κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας και το λέμε και το εννοούμε έτσι, γιατί δεν πέφτετε έξω σε ό,τι κάνετε όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις.
3: Παράλληλα το δουλεύει, κάνει πανελλαδικές,
2: αλλά ξέρει πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα ή στην επαρχία από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
3: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, επειδή ο Δημήτρης το κάνει με την interview. Δημήτρη, οι διαφοροποιήσεις γεωγραφικά στην μεγάλη εικόνα, ξέρω, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΟΕΠΑ, Ελληνική Λύση κλπ. Είναι διακριτές, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν παίρνεις τα αποτελέσματα από την περιφέρεια Αιγαίου ή από την Κρήτη ή από την Πελοπόννησο, σου βγάζουν διαφορετική εικόνα από εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας, της δυτικής Μακεδονίας, της ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης κλπ.
4: Άλλοι κόσμοι, εντελώς. Εννοείται, ναι. Βέβαια, εντάξει, εδώ στην Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, το κοινό ήταν πάντοτε πιο συντηρητικό από ό,τι την υπόλοιπη χώρα. Οπότε εδώ επικρατούσε και την περίοδο του δικοματισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλούς νομούς και εκλογικές περιφέρειες. Να θυμίσω για παράδειγμα νομός Χαλκιδικής, νομός Κιλικής, Πέλα, Ημαθία, Πιερία. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε ποσοστά τα οποία ξεπερνούσαν και το 50%. Θυμάμαι Χαλκιδική 57%, Κιλικής 52%.
3: Και Καστοριά, νομίζω, κάνω λάθος.
4: Καστοριά, Φλόρινα επίσης ήταν προπύργια εκεί. Δεν μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να πατήσει πόδι που λέει ο λόγος. Αυτά στην περίοδο του δικοματισμού. Στην περίοδο του κατακαιρματισμού, δηλαδή από το 2012 και μετά που ζούμε εδώ πέρα και μετράμε, βλέπουμε ότι πάλι το κομμάτι το δεξιό και το δεξιό πατάει καλά στη Μακεδονία και στη Θράκη. Αντίθετα μπήκε, επιπρόσθετα μάλλον, μπήκε και το παράδοξο, τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει μη αναμενόμενο, το γεγονός ότι πολλά νέα κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν από το 2015, 2016, 2017 και μετά έχουν αρχηγούς από τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτή η εντοπιότητα προφανώς εντοπίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπουμε όπως και το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το κόμμα της κ. Κρεστιανού τώρα πρόσφατα και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου. Είναι κόμματα τα οποία...
3: Και ο Νατσιός έως πρότιμος.
4: Και ο Νατσιός. Είναι κόμματα τα οποία παίρνουν τέτοια ποσοστά εδώ που μεσοσταθμικά είναι αυτά που τα βάζουν στην Βουλή. Δηλαδή εδώ ξεπερνάνε το 3% και μπαίνουν στην Βουλή. Δηλαδή για παράδειγμα ο Νατσιός πήρε για παράδειγμα στη Χαλκιδική από ό,τι θυμάμαι 7%.
3: Και στην Πιερία.
4: Και στην Πιερία, ναι, γιατί είχε και την εντοπιότητα από εκεί ο κ. Νατσιός. Ήταν από εκεί. Όπως και στο Κλικής πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί εκεί δίδασκε και ήταν δάσκαλος. Λοιπόν, η εντοπιότητα λοιπόν μπήκε, αλλά και η εντοπιότητα γέννησε πάλι δεξιά και κεντροδεξιά σχήματα. Εδώ είναι και το παράδοξο. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιος, ας πούμε, Τσίπρας Μακεδόνας, να το πω έτσι. Είναι και λίγο ακούγεται και λίγο περίεργο βέβαια. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν βγήκε κάτι τέτοιο από τον άλλο χώρο ώστε να πατήσει πόδι εδώ πέρα και έχει παραμείνει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα να είναι έτσι.
3: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο Δημήτρη, αν πούμε, που είναι εύκολο λογιστικά να το κάνει, μαθηματικά να το κάνει κανείς, αν αφαιρέσουμε αυτές τις μια-δυο γεωγραφικές περιφέρειες, δεν ξέρω πόσο πρόχειρο σε βρίσκω να μου πεις, τι ποσοστά θα κατέγραφαν, δηλαδή αναφερούσαμε αυτό, το οποίο όπως είπες είναι η κρίσιμη μάζα που βάζει τα κόμματα αυτά στη Βουλή. Δηλαδή είναι στο 3,5%, στο 4% κλπ. Αναφερούσαμε αυτές τις δύο γεωγραφικές, φαντάζομαι Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, ή κάνω λάθος, είναι και Ανατολική Μακεδονία.
4: Εγώ το βάζω Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή
3: Βόρεια
4: από Ιταλία και πάνω μέχρι από Θράκη, Έβρο μέχρι Καστοριά, Φλόρινα.
3: Αν λοιπόν αφαιρούσαμε τη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά πόσο πιο χαμηλά θα ήταν?
4: Κοίταξε, καταρχήν είναι πολύ θεωρητικό το ερώτημά σου, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε.
3: Δεν θα κάνουμε ξεχωριστές εκλογές προς Θεού.
4: Στο σύνολο του δείγματός μας, ας πούμε, η Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη είναι περίπου στο 25%. Φαντάζεσαι, είναι πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το αφαιρέσεις. Προφανώς, άμα το αφαιρέσεις και πας στην Κρήτη, εντάξει, μπορεί να μην βρίσκεις Βελόπουλο, μπορεί να μην βρίσκεις Νατσιό. Λατινοπούλου βρίσκεις. Μπορεί να μην βρίσκεις Καριστιανού για παράδειγμα, γιατί εκεί είναι και άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν μετρήσεις, ας πούμε, στην Κρήτη και έκανε και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης προχθές μία, όπου εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ πρωτοκόμμα στο Ηράκλειο. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι εντελώς διαφορετική συμπεριφορά της νότιας με τις βόρειες Ελλάδας. Ακόμα και με τη στερεά Ελλάδα, αν πας, δηλαδή, ας πούμε, Αττική και εκεί πέρα που είναι το 35% των δειγμάτων.

0: κομμάτων μας, και εκεί θα βρεις μια διαφορετική σειρά των κομμάτων. Εκτός θα βρεις, okay, θα βρεις τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, αλλά όλα τα άλλα θα είναι εντελώς διαφορετικά από τα πανελλαδικά και βεβαίως και από τα επιμέρους.
1: Να το πω διαφορετικά. Πάλι είναι θεωρητικό το ερώτημα. Αν αφαιρούσαμε, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έβγαζε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή?
0: Κοίταξε τώρα.
1: Ωραία ερωτήματα βάζω, δεν έχεις να πεις, θα με πάρει σύμβουλό σου.
0: Κοίταξε. Ας πούμε την Αλφα Θεσσαλονίκη, την οποία την μελετώ συστηματικά, λόγω του ότι και μεγάλο κομμάτι της πελατείας μου προέρχεται από την Αλφα Θεσσαλονίκη, στην παρούσα φάση η Νέα Δημοκρατία, αν πούμε δηλαδή ότι η Αλφα Θεσσαλονίκη είναι όλη η Ελλάδα, να το πω έτσι,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να βγάλει αυτοδυναμία, ναι, παρά τον κατακαιρματισμό. Παρά τον κατακαιρματισμό. Δηλαδή, έχεις κόμματα τα οποία εντάξει έχουν καλά ποσοστά, αλλά βυθίζεται εδώ, ας πούμε, το κόμμα Τσίπρα. Δεν κάνει δηλαδή αυτό το 15%. Εγώ δεν το βρίσκω εδώ στην.
1: Α, ναι, πόσο το βρίσκεις περίπου?
0: Κοίταξε, τώρα επεξεργάζομαι, έχω ξεκινήσει την έρευνα που θα παρουσιάσουμε την Τρίτη. Αλλά το κόμμα Τσίπρα δεν το βρίσκω μονοψήφιο. Το κόμμα Καρισκανού το βρίσκω πάνω από Τσίπρα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι εντελώς άλλα σύμπαντα. Πώς να, άλλοι κόσμοι.
1: Πασόκ.
0: Το Πασόκ τώρα με το κόμμα Τσίπρα, επί της ουσίας το τράβηξε ο Τσίπρας λίγο κάτω, χωρίς ο Τσίπρας να κάνει το μεγάλο μπαμ, βέβαια, έτσι. Αλλά το τράβηξε. Και εδώ μην ξεχνάς ότι και στην Άλφα Θεσσαλονίκη έχουμε και μεταγραφές αεροδρομίου. Για παράδειγμα, ο κ. Σαουλίδης έχει πει από το Πασόκ, έχει πάει στον κύριο Τσίπρα. Πόσο θα πάρει από την πρίκα του που είχε στο Πασόκ και να την πάει στον κύριο Τσίπρα? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σε βάθος και με πολύ εξειδικευμένες
1: έρευνες. Τα πρόσωπα μεταφέρουν κόσμο. Ιστορικά, δεν ξέρω στατιστικά, Δημήτρη. Δηλαδή, εντάξει, έφυγε ένα πρόσωπο σημαντικό, ξέρω εγώ ποιος και αν είναι αυτός, έφυγε από έναν χώρο, πήγε σε έναν άλλο χώρο. Μεταφέρει μαζί του κόσμο.
0: Έναν κόσμο το μεταφέρει. Δεν μπορείς να πεις ότι παίρνει το σαρκείο του και πάει. Προφανώς, έτσι. Δηλαδή, ένα πυρήνα τον οποίο τον έχει, γιατί ο συγκεκριμένος πολιτικός που ανέφερα είχε ένα πολιτικό γραφείο το οποίο δούλευε.
1: Καλά, εγώ το είπα γενικότερα, το είπα για τον Αντώνη, ναι, μόνο, έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Απλά θέλω να πω ότι εφόσον έχουν κάνει μια δουλειά και έχουν κατέβει και έχουν ξανακατέβει, για τον οποιονδήποτε μιλάω κι εγώ, έχουν δημιουργήσει ένα πρικιό. Αυτό το πρικιό σίγουρα το παίρνουν μαζί τους. Αλλά τώρα το πόσο μαζικό είναι για να ευνοηθεί το κόμμα στο οποίο πάνε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι στο κόμμα αυτό θα πάνε ή στο οποιοδήποτε κόμμα από τις γενικότερες πολιτικές τάσεις, θέσεις, παρά από τα πρόσωπα, ειδικά στα νεοπαγή κόμματα. Δηλαδή περισσότερο ο αέρας των προτάσεων είναι αυτό που παίρνει και ο αρχηγός παρά τα πρόσωπα.
1: Ο πολυκερματισμός στον χώρο της αντιπολίτευσης ευνοεί, δεν το λέω αμιγώς εκλογικά τώρα, ως κεφάλαιο ενόψει των εκλογών, ευνοεί την κυβέρνηση ή καθησυχάζει ένα κοινό το οποίο θα τιμωρήσει ή θα σταθεί αποστασιοποιημένο στις εκλογές από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ο τσακωμός στην αντιπολίτευση, χωρίς να υπάρχει δάχτυλος της Νέας Δημοκρατίας, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Και το κόμμα και την κυβέρνηση και τα πάντα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι θεατής σε έναν καυγά τον οποίο δεν ξεκίνησε η ίδια. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία αν αυτοί διαλύονται. Είναι δικό τους το θέμα. Ή αν τσακώνονται μεταξύ τους, ή ποιος θα πάρει το στέλεχος Α ή ποιος θα πάρει τον ψηφοφόρο Β. Άρα λοιπόν εκεί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει πατήσει κάποιο κουμπί. Όμως και στη δημοσκόπηση που θα δείξουμε την άλλη εβδομάδα, που έχω έτσι μια νομίζω καλή ερώτηση για ποιο λόγο θα ψηφίσεις, ας πούμε.
1: Θα ήταν το επόμενο ερώτημα, αν έχει γίνει, αν το έχεις κάνει.
0: Ναι, ναι, αν θα ψηφίσεις για πολιτική αλλαγή, δηλαδή επί της ουσίας αυτό που λέμε απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, αν θα ψηφίσεις γιατί μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος πρόγραμμα, βρίσκεις μία λύση για ένα πρόβλημά σου, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως πληρώνεις ψηλούς φόρους, ή ξέρω εγώ, έχεις πρόβλημα με την υγεία σου, ή ξέρω εγώ, σπουδάζεις το παιδί σου. Όλα αυτά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Να ψάξεις δηλαδή μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος να σου λύνει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα, ή αν θα ψηφίσεις παραδοσιακά, τι θα ψηφίσεις? Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα ψηφίσουμε ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά τι σημαίνει? Ότι ανεξάρτητα από το κόμμα που θα πει οτιδήποτε, αν πει κάτι που με πείσει, θα με πείσει ότι θα μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω εκεί. Δηλαδή είναι δευτερεύουσα σημασία η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή το μίσος για το Μητσοτάκη, να το πω έτσι, για το να φύγει η Νέα Δημοκρατία, η βούληση του κάποιου να φύγει για τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά το κίνητρο ότι κάποιο κόμμα μπορεί να μου λύσει ένα πρόβλημα είναι ισχυρότερο. Οπότε είμαστε πιο πολύ ρεαλιστές και είμαστε και λιγότερο παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο παππούς μου ψήφιζε την ΕΡΕ, ο πατέρας μου ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία και εμένα μου έχει κληρονομήσει να ψηφίζω και εγώ τη Νέα Δημοκρατία, γιατί καμιά φορά αυτά πάνε και κληρονομικά.
1: Παλαιότερα θα ρωτήσω τι συνέβαινε αυτό. Δεν νομίζω ότι σήμερα συμβαίνει, Δημήτρη. Δεν ξέρω. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όπως πάντα.
0: Κοίταξε, τώρα έχει τύχει. Τυχαία είπα για ΕΡΕ και Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί να έχει τύχει από τον πατέρα.

0: πατέρα μου, εμένα και στο γιο μου να είμαστε στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε ότι είναι τυχαίο. Υπάρχουν επιρροές προφανώς. Αλλά θέλω να πω, έχει μειωθεί το κομμάτι του παραδοσιακού ψηφοφόρου. Δηλαδή η ταύτιση αυτή με ένα κόμμα έχει αλλοιωθεί, έχει μικρύνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Το ΠΑΣΟΚ έτσι και αλλιώς από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους έχει δει μετακινήσεις προς ΣΥΡΙΖΑ και πάλι πίσω και τώρα πάλι προς το Τζίπρα ενδεχομένως. Αλλά έχει μειωθεί ο παραδοσιακός και έχει αυξηθεί ο ρεαλισμός. Και να δεις ότι τις εκλογές δεν θα πάμε με το θυμό όπως βγαίνει σε πολλές δημοσκοπήσεις. Α, θα ψηφίσουμε θυμωμένος, να φύγει ο Μητσοτάκης, θα κάνει όλα θάλασσα και δεν ξέρω εγώ τι. Θα ψηφίσουμε με βάση τη λογική και το συμφέρον μας, το προσωπικό, το ατομικό μας.
1: Έχει αλλάξει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, υπήρχαν έρευνες οι οποίες έλεγαν ποιο είναι το θέμα, το βασικό στην εποχή μας. Έλεγε ο άλλος η ανεργία, έλεγε ο άλλος η υγεία, έλεγε ο άλλος η παιδεία, έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, η εξωτερική πολιτική. Έχει αλλάξει τώρα.
0: Έχει αλλάξει, ναι. Εγώ θυμάμαι νεαρός δημοσκόπηση.
1: Νομίζω ότι η ανεργία δεν μπορεί να είναι τώρα ψηλά, γιατί η ανεργία έχει μειωθεί.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω όμως ότι από το 2002 που κάναμε δημοσκοπήσεις και που κάναμε ερωτήσεις για τα προβλήματα, η ανεργία ήταν top.
1: Ήταν, το θυμάμαι, top. Πρώτο ήταν.
0: Και, και διάχυτη παντού. Δηλαδή, ακόμα και στην Αττική, που ας πούμε οι ευκαιρίες για δουλειά ήταν καλύτερες, λέγαμε τότε κτλ. Ήταν παντού. Τώρα έχει υποχωρήσει νούμερο 3-4. Δηλαδή, τώρα βλέπεις την ακρίβεια, βλέπεις την οικονομία, βλέπεις την καθημερινότητα, βλέπεις προβλήματα όπως είναι τα υγεία, τα παιδεία. Τέτοια πράγματα αναδεικνύονται και η ανεργία είναι πολύ χαμηλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και μονοψήφια, βέβαια. Έτσι, τώρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: άρα έχει
0: και
1: αλλάξει.
0: Μάλιστα κάποια ανεργία, το αμή σου πω κιόλας έτσι φωνάζοντας κρυφά, ότι μπορεί να είναι και ηθελημένη, εσκεμένη. Δηλαδή να μην θέλει ο άλλος να δουλέψει, όχι ότι να μην βρίσκει δουλειά να δουλέψει.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, νομίζω ότι έχει εκλείψει και από τις συζητήσεις μας το ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά. Υπάρχουν δουλειές, μπορεί να μην είναι η δουλειά που θέλουμε, μπορεί να μην είναι οι αποδοχές που θέλουμε, αλλά υπάρχει στέγη εργασιακή για τον κόσμο. Άρα αυτό έχει πάει πιο πίσω. Έχει αλλάξει δηλαδή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τι κάποιος προτάσει. Το στοιχείο το οποίο προβάλλει η Νέα Δημοκρατία της ασφάλειας, της σιγουριάς. Σιγουριά δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ναι.
1: Αλλά της ασφάλειας, αυτό που λέει ότι εμείς, κοιτάξτε, να δείτε, έχουμε μια ατζέντα. Αυτή είναι η ατζέντα με τα λάθη μας, με τα στραβά και τα ανάποδα. Απέναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν τα βρίσκουν ή δεν μας έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ζυγίζει ο κόσμος ή είναι κάτι το οποίο το λέμε μόνο οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί το λένε?
0: Όχι, το ζυγίζει ο κόσμος, αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή δεν φτάνει αυτό το αφήγημα μόνο σταθερότητα. Δεν θέλουμε σταθερότητα. Δηλαδή τι σημαίνει σταθερότητα? Να μείνει δηλαδή το επίπεδο της υγείας, της παιδείας, της οικονομίας εκεί που είναι? Σταθερά? Όχι, δεν φτάνει αυτό το αφήγημα, Δημήτρη. Μπορεί να λειτουργεί καθησυχαστικά και να λέει, παιδιά, κοιτάξτε, με εμάς είσαι σταθερή, με τους άλλους μπορεί απλά να είστε χειρότερα. Δεν φτάνει. Εγώ έχω, τώρα σου λέω και άλλο δημοσιογραφικό σκουπ για την επόμενη δημοσκόπηση. Έχω μια ερώτηση που κάνω προς τους νέους ανθρώπους και προς όλους γενικότερα. Αν πιστεύουν ότι οι επόμενες γενιές θα είναι η ζωή για τις επόμενες γενιές, θα είναι η καλύτερη, χειρότερη ή η ίδια. Και βγαίνει ένα μεγάλο ποσοστό που λέει ότι είναι χειρότερη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια απεσιοδοξία. Εδώ πρέπει να φύγει όποια κυβέρνηση και να δώσει μια προοπτική. Πρέπει να φύγει αυτό το θα γίνει χειρότερο. Δηλαδή σκέψει ότι οι γενιές των παιδιών μας, Δημήτρη, θα είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι είμαστε εμείς. Έτσι λέει ο κόσμος.
1: Αυτό νιώθει ο κόσμος, εννοείς.
0: Αυτό, ναι. Αυτό λέει ο κόσμος. Έτσι, και αυτό δείχνει έλλειψη προοπτικής, έλλειψη ελπίδας. Αν λοιπόν κοντά στη σταθερότητα δεν προσάψει ή δεν προσθέσει η όποια κυβέρνηση ή το όποιο κόμμα και την προοπτική, δεν νομίζω ότι με τέτοιους δείκτες απεσιοδοξίας μπορούμε να σταματήσουμε την νεολαία μας να φεύγει στο εξωτερικό ή να σπουδάζει και να γίνονται σερβιτόροι ή οτιδήποτε. Όχι ότι έχω κάτι με τα παιδιά που σερβίρουν, φυσικά, εννοείται. Έτσι.
1: Mm-hmm. Θα έλεγες ότι αυτό το συνέστημα του θυμού, το οποίο ενδεχομένως να μειώθηκε κάπως, είναι και ο λόγος για τον οποίο η Κωνσταντοπούλου πλέον είναι στα χαμηλά?
0: Ο λόγος που η Κωνσταντοπούλου είναι στα χαμηλά είναι γιατί έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με 3,3%. Αν πάρει τώρα 5, δεν το λες και χαμηλά, είναι 45-50% πάνω από την επίδοσή της του 2023. Θα μου πεις, ναι, αλλά έβλεπε τον εαυτό της στο 17%. Έβλεπε, εμείς το δύναμη δημοσκόπη. Mm. Αλλά η δημοσκόπηση είναι εκλογές του καναπέ, δεν είναι εκλογές.
2: Άρα
0: λοιπόν
2: αυτό,
0: νομίζω,
2: Δημήτρη,
0: ακόμα και με το 5. Πρέπει να είναι ικανοποιημένη.
2: Είναι και φωτογραφία της στιγμής, έτσι.
0: Ακριβώς,
2: δηλαδή ότι
0: ακριβώς
2: ήταν στα ψηλά, το βλέπαμε όλοι, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: πότε και πώς ήταν στα ψηλά και ότι τώρα αρχίζει και αλλάζει η κατάσταση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι στα ψηλά και παραμένει εκεί, αλλιώς δεν θα είχαμε και εκλογές.
0: Εντάξει, είναι και η Καριστιανού μέσα που της χαλάει τώρα τη σούπα. Αυτό δεν υπάρχει καμία εμβολία. Φαίνονται δηλαδή οι μετακινήσεις, οι δημοσκοπικές από και προς που πάνε τα συγκινούντα δοχεία. Φαίνεται άδειασε η μπάρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γέμισε η μπάρα της κυρίας Καριστιανού. Έτσι πάνε αυτά.
1: Η Καριστιανού στο εκλογικό σώμα, σε αυτούς οι οποίοι

0: Βέβαια, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τόσο ενδελεχής έλεγχος. Mm-hmm. Στηρίζεται ή την επιλέγουν κάποιοι γιατί ξέρουν τι ακριβώς προτείνει για θέματα μεγάλα, ή απλά είναι ένα αποκούμπι σε κάποιον ο οποίος θέλει γενικώς να δηλώσει τη δυσαρέσκεια στους υπόλοιπους?
1: Νομίζω το δεύτερο, νομίζω είναι η δυσαρέσκεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καταρχήν, εγώ να σου πω τώρα πάλι έτσι, μεταξύ μας, ας μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Δεν βλέπω κόμμα. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα, δεν βλέπω υποδομή. Δεν βλέπω οργάνωση. Δεν βλέπω τίποτα. Ο Τσίπρας προσπαθεί να το στήσει και προφανώς έχει και την εμπειρία, την επαγγελματική του πολιτικού, να μπορέσει να το κάνει. Φτιάχνει ένα application, βάζει μέσα ανθρώπους, δημιουργεί μητρώα, παίρνει mail, παίρνει τηλέφωνα, παίρνει διευθύνσεις, παίρνει ονόματα, παίρνει τα πάντα. Έχει ένα γραφείο τύπου οργανωμένο, το οποίο βγαίνει έξω συστηματικά, ξέρει από το πρωί τι θα πει, ποιος θα το πει,
2: ναι,
1: πού θα το πει.
2: Μόλις μου έστειλαν, παρεμπιπτόντως, ναι. Μόλις μου έστειλαν από το γραφείο τύπου του κυρίου Τσίπρα από το Νέο Κόμμα για συνάντηση με δημοσιογράφους. Δηλαδή πηγαίνει και
1: μας
2: με
1: ακούνε,
2: την πεπατημένη και με την. Ναι, ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Η κυρία Καριστιανού όμως, έχω την εντύπωση, Δημήτρη, βέβαια είσαι πιο ειδικός, εγώ δημοσιογραφικά θα το πω, ότι δεν έχει προς το παρόν την ανάγκη μιας τόσο έντονης δόμησης ενός κόμματος στη Βαρού, γιατί είναι πρόσωπο παγιές όλο αυτό που στείνεται. Σε επόμενη φάση προφανώς θα το στήσει με στελέχη κτλ. Αλλά προς το παρόν βγαίνει μπροστά ίδια, όπως βγαίνει μπροστά ίδια, και κερδίζει εντυπώσεις του εκλογικού σώματος στο οποίο απευθύνεται.
1: Ναι, αλλά στο
2: θα χρειαστεί να το κάνει βέβαια.
1: Βέβαια, το survivor της πολιτικής δεν μπορείς να παίζεις μόνος σου στο στίβο. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που αν αφαιρέσεις τον αρχηγό τους από μέσα ή από πάνω, δεν μένει τίποτα.
2: Να σου δώσω ένα παράδειγμα για την οποία μιλούσαμε πριν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Είναι
2: κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι.
1: Και την κυρία Λατινοπούλου, άμα τη βγάλεις, τι μένει από πίσω, τι θα βρεις.
2: Ναι, εγώ σου μιλάω για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που ψηφίζει και νομοσχέδια που βλέπουμε. Και μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι.
0: Ενδεχόμενη, για να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, ενδεχόμενη. Τι ενδεχόμενη, από ό,τι φαίνεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Σαμαράς ή το ίδιος επικεφαλής ή με ένα σχήμα που θα είναι του Σαμαρά θα μπει στον πολιτικό στίβο. Δεξαμενή, πού θα βρει? Τι λέει η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων?
1: Είναι ξεκάθαρη. Ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε μία τρίχα. Από εκεί που θα πάρει ο κ. Σαμαράς είναι από αυτούς τους νεοδημοκράτες που έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δημοσκοπικά δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ούτε μία τρίχα. Δεν φεύγει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία πλέον, γιατί αυτοί που τα να φύγουν έχουν φύγει. Δηλαδή, εκεί που αλλιεύει ο κ. Σαμαράς δεν είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι στους πρώην μέσα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είναι δηλαδή σε
1: και αυτούς
2: μικρά...
1: θα τους βρει εύκολα.
2: Είναι δηλαδή, έχεις ας πούμε και ανθρωπογεωγραφία, από ποια κόμματα θα αντλήσει.
1: Είναι κυρίως από αυτούς που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τώρα λένε αναποφάσιστη. Δεν αντλεί από κόμματα. Τώρα, αν γίνουν κάποιες τράπεζες μεταξύ, ξέρω εγώ, λένε Βελόπουλου, λένε
2: Καριστιανού, λένε
1: από
2: εδώ από εκεί. Και αυτό όμως, Δημήτρη, είναι ένα πλήγμα, έτσι. Αυτό είναι ένα πλήγμα, γιατί μπορεί να μην αντλεί από την υπάρχουσα εκλογική βάση, αλλά εκεί στην μεγάλη στήλη που λέτε κι εσείς οι δημοσκόποι των αναποφάσεων, από εκεί περίμενε να επιστρέψει κόσμος. Αν τώρα επιστρέψει λιγότερος, αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόσει πολιτικές ώστε να φέρει αυτόν τον κόσμο της πίσω και τον αφήσει εκτεθειμένο, τότε μπορεί ο κάθε Σαμαράς να τον διεκδικήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το τι θα κάνει ο Σαμαράς εξαρτάται από το πώς θα το αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς θα κάνει αυτό που να κάνει.
0: Δημήτρη, είχαμε,
1: πεδίο, θα στα πάρει.
0: Είχαμε ανάλογο φαινόμενο στο πρόσφατο και απότερο παρελθόν, μετά από δύο τετραετίες το κυβερνών κόμμα να είναι τόσο μπροστά σε σχέση με το δεύτερο.
1: Κοίταξε να σου πω εγώ που...
0: Δεν θυμάμαι νομίζω.
1: Βλέποντας την Ελλάδα πράσινη, μην ξεχνάς ότι είχαμε περίπου 20 τόσα χρόνια με μια μικρή διακοπή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
0: Δύο τετραετίες όμως ήταν, δύο και διακόπη.
1: Ναι, εντάξει, αλλά το σύνολο ήταν 20 τόσα χρόνια. Ναι. Και επανήλθε μετά, κόπηκε, ξαναεπανήλθε και ξαναέμεινε.
0: Όχι, εννοώ σε μια εκλογική αναμέτρηση να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί παλαιότερα ήταν πιο παραταξιακή η εκλογική διαδικασία. Δηλαδή ήταν ευρύτερη χώρη. Τώρα είναι πολύ κερματισμένη, οπότε δεν έχει τα δύο μεγάλα 40-45%.
1: Καταρχήν, σκέψω ότι επί 10 χρόνια, των οποίων τα 8 χρόνια είναι πρωθυπουργό, επί 10 χρόνια δεν υπάρχει καταλληλότερο πρωθυπουργό από τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα αντίστοιχο με το πώς θα πηγαίνει και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι? Ο αρχηγός, οποιοδήποτε αρχηγός. Από το 2015-16 που εκλέχτηκε ο Μητσοτάκης μέχρι το 2026 που είμαστε στα μέσα σχεδόν, έτσι, επί 10 χρόνια δεν έχει βρεθεί πολιτική προσωπικότητα. Μπήκε, βγήκε Τσίπρας, μπήκε, βγήκε, ξέρω εγώ, Κασελάκης, Καριστιανού, ό,τι θέλει, μπήκε, βγήκε. Αυτό το πράγμα, αυτό τον δείκτη δεν τον ξεπέρασε ποτέ κανένας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα για την interview. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Πέμπτης, 9 του Ιουλίου. Είμαστε μαζί στον παλμό της επικαιρότητας, κυρίως της τοπικής. Μια επικαιρότητα που είναι πλούσια σε όλα τα επίπεδα. Αυτή την ημέρα που δεν ξεκίνησε τουλάχιστον με τις καιρικές συνθήκες, με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Σιγά σιγά τα πράγματα βελτιώνονται, όμως σύμφωνα με την πρόβλεψη, την καιρική, θα έχουμε και σύννεφα, θα επιστρέψουν τα σύννεφα. Αλλά αυτό δεν θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία, ναι, έχει πέσει, αλλά από αύριο η άνοδος θα σημειωθεί. Αυτή την ώρα στην επικαιρότητα της χώρας μας υπάρχει το πρώτο θέμα, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο στην Αθήνα, όπου η επιχείρηση έχει καταστραφεί, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν 11 τραυματίες και είναι 3 διασωληνωμένοι

Αυτή την ώρα επίσης στην Κοζάνη γίνεται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Της γυναίκας που δολοφονήθηκε με τα γκαζάκια πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Παρούσα σε αυτή την συγκηδεία, στο τελευταίο αντίο, είναι και η κόρη της, η οποία υπέγραψε για να πάρει έστω και προσωρινά εξιτήριο από το νοσοκομείο, να μεταφερθεί με ασθενοφόρο ιδιωτικό στην Κοζάνη,

για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, που κάποιοι, βάλτε πολλά εισαγωγικά σε αυτό, αγωνιστές, τη δολοφόνησαν. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε και να αναρωτηθούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει με τις διοικητικές αρχές, γιατί δεν έχουμε νέα. Και αυτή η καθυστέρηση είναι για καλό, για παράδειγμα να δέσει υπόθεση για κάποιους που είναι ύποπτοι, ή είμαστε στο σκοτάδι? Επίσης στην επικαιρότητα της χώρας μας είναι ο θάνατος ενός 20χρονου εκεί στο Άργος από πειρά αστυνομικών, και γίνεται ένας μικρός χαμός. Ανακοινώσεις, καταγγελίες, γνώμες. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ο νόμος που διέπει τέτοιου είδους εμπλοκές αστυνομικών με υπόπτους έρχεται από το μακρινό 2003, είναι δηλαδή 23 ετών. Τα πράγματα σε αυτά τα, σε αυτές τις δύο και δεκαετίες και παραπάνω έχουν αλλάξει και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα σύγχρονο νόμο που να είναι ξεκάθαρος σε ό,τι έχει να κάνει με τους κανόνες εμπλοκής. Δηλαδή πότε εμπλέκεται, πότε χρησιμοποιεί πειρά ο αστυνομικός σε κάποιον που στην προκειμένη περίπτωση ήταν καταδιωκόμενος και είχε και πάνω του μια ρέπλικα αυτό, ενός πιστολιού. Δεν θα κάνουμε ούτε τον δικαστή, ούτε τον εισαγγελέα, ούτε θα βγάλουμε απόφαση για το τι συνέβη. Αυτό που θα πούμε όμως είναι ότι επιβάλλεται, γιατί τέτοια περιστατικά έχει συμβεί και θα συμβούν και στο μέλλον. Άρα ο αστυνομικός θα πρέπει να είναι να ξέρει, να γνωρίζει. Να γνωρίζει πώς πρέπει και πώς μπορεί να κινηθεί και ποια είναι τα όρια του. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την καλή είδηση, την χθεσινή, που έχει να κάνει με το τέλος της διαδρομής διεκδίκησης ενός κομματιού της παραλίας της Καλαμίτσας από το Δήμο της Καβάλας. Η είδηση λέει ότι η σύμβαση που είχε σταλεί στο Δήμο Καβάλας και ο Δήμος Καβάλας την απέστειλε με κάποιες γνώμες και κάποιες προτάσεις έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΤΑΔ, της Εταιρείας των Ακινήτων του Δημοσίου, και άρα κάπου εκεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε υπογραφές. Θα πέσουν αυτές οι περίφημες υπογραφές. Και τότε ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο αξιοποίησης επιτέλους της παραλίας, διαμόρφωσή της όπως πρέπει και όχι σε αυτό το χάλι που είναι τώρα και θα είναι και αυτό το καλοκαίρι, και κλείσιμο μιας πληγής. Γιατί ήταν μια πληγή? Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με τον βουλευτή Καβάλας, πρώην υπουργό, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για την πολιτική επικαιρότητα, που είναι αρκούντος ενδιαφέρουσα όλο αυτό το διάστημα. Βγαίνουν θέματα. Επίσης θα μιλήσουμε, μάλλον θα κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της γιορτής της Καβάλας, του Κοσμόπολης. Είχαμε σκοπό μέσα στις προηγούμενες ημέρες να κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον Ντίνο Θωμαδάκη, την ψυχή του Κοσμόπολης. Ναι, είναι η επικαιρότητα που σε παίρνει και σε οδηγεί σε κάποιες άλλες επιλογές για θέματα, εννοώ, που θέλαμε έτσι να αναδείξουμε. Σήμερα θα κάνουμε και αυτόν τον απολογισμό, έστω και λίγες μέρες μετά το τέλος του Κοσμόπολης. Αυτό θα είναι το μενού της σημερινής εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε πηγαίνοντας

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον βουλευτή Καβάλας, πρώην υπουργό, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να μιλήσουμε καταρχήν και όχι μόνο για αυτή την καλή είδηση στην Καβάλα που έχει να κάνει με την έγκριση από το ΔΣ της ΕΤΑΔ του συμβολέου για την παραχώρηση για 20 χρόνια της ένα κομμάτι της ακτής Καλαμίτσας στο Δήμο της Καβάλας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: ναι, τελικά πήρε δημοσιότητα το θέμα μετά την ανάρτησή μου τη χθεσινή, γιατί
0: σωστά.
1: Πραγματικά βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον να έχει μιληθεί. Αλλά νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι για πάρα πολλά χρόνια αυτό το θέμα δεν επιλύονταν. Δεν είναι χθεσινό και προχθεσινό, ούτε ανέκυψε τον Οκτώβριο όταν ξεκινήσαμε τις επαφές μας με την ΕΤΑΒ, γιατί ξέρετε, μπορεί να είχαμε χτες τα καλά νέα ότι δηλαδή πενέ το ΔΣ της ΕΤΑΒ και ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης. Άρα τώρα

0: απομένει να πέσουν υπογραφές και αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω ακριβώς ποια μέρα και ώρα, αλλά μέσα στην επόμενη εβδομάδα πέφτουν υπογραφές. Αυτή η πληροφορία είναι ασφαλής.
1: Θα είναι διαζώσεις ή θα είναι ηλεκτρονική υπογραφή, ξέρετε?
0: Νομίζω να είναι ηλεκτρονική. Εγώ θα προτιμούσα, ίσως γιατί...
1: Άρα θα υπάρξει κάθοδος, για παράδειγμα, του Δημάρχου στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, νομίζω ναι. Θα πρέπει να κατέβει ο Δήμαρχος να πάμε στην Εφτά να υπογράψει. Απλά υπάρχει ένα, θα έλεγα, συσσωρευμένο πολιετές, μια πολιετής αγωνία των κατοίκων της Καβάλας, αυτή η παραλία, η οποία διαχρονικά εξυπηρετούσε τους καβαλιώτες και τις καβαλιώτες λουόμενους. Τώρα βέβαια
1: γενιές και γενιές, όχι
0: έτσι. Οι οποίοι σειραίουν πλέον στην πόλη μας, ναι, ναι. Είχε φτάσει σε ένα σημείο πολύ άσχημο, σε ένα σημείο απαξίας, ιδίως μετά τις τελευταίες καταστροφές από την κακοκαιρία της εκεί στις αρχές του καλοκαιριού. Επομένως κάτι έπρεπε να γίνει. Όντως υπήρξε καθυστέρηση στην διεκπαιρέωση του ζητήματος. Εγώ το αντιλήφθηκα αυτό τον Οκτώβριο, όταν ανακάλυψα ότι η επικοινωνία των υπηρεσιών μεταξύ Καβάλας και ΕΤΑΒ, Δήμου Καβάλας και ΕΤΑΒ, γίνονταν με mail. Έκρινα ότι έπρεπε να γίνει διαζώση συνάντηση και τότε ξεκινήσαμε μαζί με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θόδωρο Μπουγιάρη, τις συναντήσεις με τα στελέχη της ΕΤΑΒ. Όταν διαπίστωσα και εκεί ότι παρά την διάθεση του Δήμου να συζητήσει όλες τις προτάσεις και να διαπραγματευτεί έτσι να καταλήξουμε σε κάποιους βασικούς όρους, δεν υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Τότε βάλαμε τα μεγάλα μέσα εντός εισαγωγικών. Απευθύνθηκα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Περτανίου που υποπτεύει την ΕΤΑΒ, κάποια στιγμή και στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΒ, τον κύριο Πολίτη, άρα τον κύριο Σταμπουλίδη από το Υπερταμείο και τον κύριο Πολίτη από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΒ, έτσι ώστε να πιέσουν και αυτοί από την πλευρά τους για να καταλήξουμε, αφού είχε σημειωθεί αρκετή πρόοδος. Αυτό έγινε, έχουμε πει ήδη στο τέλος άνοιξης αρχές καλοκαιριού του 2026, κλιμακώθηκε λίγο η πίεση πρόσφατα και η ΕΤΑΒ πράγματι με την έγκριση της σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της στην ουσία άνοιξε το δρόμο για τις υπογραφές τελικές,
1: ναι.
0: Και από εκεί και πέρα την πολλή δουλειά που έχει να γίνει και από τον Δήμο Καβάλας και από την ΕΤΑΒ.
1: Υπάρχει πολλή δουλειά.
0: Για να συνεφέρουν τον χώρο, να τον κάνουν κατά κάποιο τρόπο πιο φιλικό στο χρήστη και παράλληλα, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, να τρέξουν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκμετάλλευση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε του χρόνου πλέον,
1: ναι,
0: με την έναρξη όμως σεζόν, γιατί όχι μέσα στο χειμώνα, γιατί στο Ουζερί δεν πηγαίνεις μόνο το καλοκαίρι, έτσι στην ξαναταβέρνα, να λειτουργήσουν κάποια καταστήματα, ένα καφέ, δύο καφέ, μπαρ, γουζερί, δεν ξέρω εγώ τι, που να παρέχουν και υπηρεσίες που η παραλία αυτή πρέπει και αξίζει να προσφέρει στους λουόμενους.
1: Ένα σημείο της αναφοράς σας, ναι, ένα σημείο της αναφοράς σας, της χθεσινής ανάρτησης, είχε να κάνει με το γεγονός ότι η ΕΤΑΒ αποδέχτηκε και τις προτάσεις που έκανε επί του σχεδίου της σύμβασης ο Δήμος της Καβάλας, έτσι.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τη διαπραγμάτευση. Αυτό αφορά το Δήμο Καβάλας και την ΕΤΑΒ. Προφανώς εκεί που κάποτε υπήρχε έτσι αγεφύρωτο χάσμα, σήμερα υπάρχει διάθεση να τα βάλουμε κάτω και να συμφωνήσουμε και από τις δύο πλευρές. Κυρίως όμως από πλευρά ΕΤΑΒ, γιατί θυμίζω ότι πριν από πέρυσι τέτοια εποχή, ας πούμε, όταν δεν είχαμε ξεκινήσει ακόμα τις επαφές μας, η ΕΤΑΒ ζητούσε 90 χιλιάρικα ετήσιο ενίκιο από το Δήμο Καβάλας και ο Δήμος φυσικά ήταν σε προφανή αδυναμία να προσφέρει αυτό το ποσό για την παραχώρηση, για να του παραχωρηθεί η παραγγελία της Καλαμίτσας. Το ότι από τα 90 έσαμε στα 8.900, δείχνει νομίζω ότι επικράτησε η λογική και στην ΕΤΑΒ και η διάθεση να συνεργαστούμε. Βέβαια θα έχει και τα έσοδα.

0: έσοδα από κάποια από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ανοίξουν στην παραλία. Αυτό όμως είναι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Είναι υποφελής επομένως η συμφωνία για όλες τις πλευρές και για την ΕΤΑΔ, η οποία θα εισπράττει ένα πολύ λογικό ενίκιο ετήσιο και θα εκμεταλλεύεται τα έσοδα από την εκμίσθωση των καταστημάτων αυτών υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Δήμος άλλο τόσο για τα δικά του μαγαζιά, αυτά που ο ίδιος θα εκμεταλλευτεί. Η αγωνιστική διαδικασία θα τρέξει από την ΕΤΑΔ, εκεί θα έχουμε και εγγύησεις.
1: Το θέμα είναι και η ΕΤΑΔ να κάνει το δικό της μερίδιο, δηλαδή έχει έτσι ένα κομμάτι της παραλίας.
0: Ασφαλώς, ας πέσουν οι υπογραφές και από εκεί και πέρα πλέον τρέχει σύμβαση και έχει και κάθε συμφέρον η ΕΤΑΔ να τρέξει αυτές τις διαγωνιστικές διαδικασίες μια ώρα αρχίτερα, δεδομένου ότι μια ώρα αρχίτερα θα αρχίσει εφόσον δοκιμήσουν και η ροή εσόδων προς την ΕΤΑΔ και βέβαια το Δήμο Καβάλας. Επομένως, το βασικό όμως είναι ότι αυτή η παραλία, κι ας αργήσαμε να δώσουμε τη λύση, ας χρεωθούμε την καθυστέρηση, ας πιστωθούμε όμως την επίλυση, αυτή η παραλία πλέον θα σουλουποθεί, θα αναβαθμιστεί. Έχει πολλές ανάγκες αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα.
0: Έχει πολλά
1: σίγουρα,
0: προβλήματα
1: σίγουρα.
0: Αυτή τη στιγμή. Δεν είναι φιλική στο χρήστη. Πρέπει να γίνει φιλική στο χρήστη.
1: Και στον επισκέπτη μας. Δεν είναι, είναι δυσφήμιση. Μέχρι τώρα ήταν δυσφήμιση.
0: Μα φυσικά είναι δυσφήμιση για μια πόλη που θέλει να αποκαλεί τον εαυτό της τουριστικό προορισμό. Δεν γίνεται έτσι. Στους τουριστικούς προορισμούς, ιδίως τους καλοκαιρινούς, θα βρείτε παραλίες οι οποίες προσφέρουν ένα πακέτο υπηρεσιών, ας πούμε, σε όποιον ενδιαφέρεται να πάει να κάνει εκεί τον μπάνιο. Και η Καβάλα τις διαθέτει, αλλά είναι οι ιδιωτικές παραλίες ή μάλλον οι επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί εκεί. Γιατί καμία παραλία ιδιωτική δεν είναι, υπάρχει για άλλος, αλλά υπάρχει δυνατότητα να αναπτύσσονται επιχειρήσεις. Παρέχουν υπηρεσίες. Αυτή η παραλία, όταν με το καλό παρακολουθεί στο Δήμο, νομίζω ότι από εκεί και πέρα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα που θα πέσουν οι υπογραφές, νομίζω από εκεί και πέρα χρήζει πολλών παρεμβάσεων, οι οποίες.
1: Σίγουρα ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο εδώ.
0: Και ο Δήμος μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του πλέον. Να κάνει τα σχέδιά του, έχοντας κατά κάποιο τρόπο την ασφάλεια της σύμβασης από πίσω. Και αυτή είναι και η διάθεση του Θόδωρου Μουριάδη, από ό,τι καταλαβαίνω, και το βοργό και χάρη.
1: Μιλήσαμε το πρωί με τον Δήμαρχο για αυτό το θέμα. Έχουν ήδη έτοιμο τον οδικό χάρτη για το πώς θα αξιοποιηθεί η παραλία.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα ο Δήμος εάν δεν είχε αυτή την κατοχήρωση που του παρέχει η υπογεγραμμένη πλέον σύμβαση. Αυτή είναι η διαφορά. Και επομένως, στο τέλος ημέρας, όλο αυτό θα είναι προς όφελος, αν θέλετε, του λαού της Καβάλας. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ασφαλώς και βοήθησε το ότι ο λαός της Καβάλας ευαισθητοποιήθηκε μέσω των γραφών που συλλέφθηκαν.
1: 8.000, ναι.
0: Πολιτιστικό σύλλογο εκεί πέρα, ασφαλώς. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτού του είδους υποθέσεις διεκπεραιώνται και επιλύονται και τελειώνουν στην Αθήνα από αυτούς που είναι αρμόδιοι για να τις τελειώσουν. Και επομένως εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους με το καλό ή να προτιμήσουμε να το κάνω αυτό όταν
1: θα ξαναμιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, σωστά. Καλά κάνετε.
0: Αλλά ας είμαστε εδώ αισιόδοξοι και ας δηλώνουμε ικανοποιημένοι, γιατί όταν πλέον έχει εγκριθεί από το ΔΣ αυτή η σύμβαση, τότε από εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένα λόγο. Και η ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, έχει συμφέρον να προχωρήσει γρήγορα για να τρέξουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες.
1: Με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο, θέλω να σας ρωτήσουμε και κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν εδώ με την τοπική επικαιρότητα. Έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα, με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας και το πολιτικό παιχνίδι, το λεγόμενο πολιτικό παιχνίδι. Ήθελα, κύριε Παναγιωτόπουλε, την άποψή σας για το γεγονός ότι τώρα πλέον φαίνεται βεβαιότητα ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα κατεβεί στις εκλογές που θα γίνουν σε κάποιους μήνες, λίγους μήνες ή λίγο αργότερα στη χώρα μας. Εσείς αυτό πώς το αξιολογείτε και πόσο πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το εκλογικό της αποτέλεσμα?
0: Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αυτό ασφαλώς δεν είναι καλό νέο σε αντίθεση με τα καλά νέα για την Καλαμίτσα.
1: Ναι.
0: Αλλά λίγο πολύ είναι αναμενόμενο πλέον. Ήδη γνωρίζουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με πολύ

0: στελέχη σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να τα εντάξει, καταρχήν στους κομματικούς σχηματισμούς, στον κομματικό σχηματισμό και στα ψηφοδέλτια. Δεν ξέρω τι επιτυχία έχει στις απόπειρες που κάνει στην περιοχή μας. Δεν έχω ακούσει κάτι μέχρι στιγμής.
1: Υπάρχουν κάποιοι του στενότου περιβάλλοντος εδώ, υπάρχουν και στην Καβάλα. Τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε. Ναι.
0: Ασφαλώς θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ από την αρχή είχα πει ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Όταν, ας πούμε, πας σε μια δύσκολη εκλογική μάχη, και θα είναι δύσκολη αυτή η εκλογική μάχη και κρίσιμη, γιατί ο περιραίων χώρος, το περιβάλλον, ιδίως το διεθνές περιβάλλον, δεν είναι πλέον ήρεμες θάλασσες όπως ήταν κάποτε το 2015. Είναι πολύ φουρτουνιασμένες. Και επομένως κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τη δική της επιπλέον χρησιμότητα. Όταν λοιπόν πας σε μια τέτοια μάχη, καλό είναι να πηγαίνεις ενωμένος και αλλαγής ως παράταξη. Και κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι κακό, δεν είναι καλό. Και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε ως προς την ερμηνεία αυτή. Είναι κακό για την ερμηνεία, δηλαδή. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα πάρει ψήφους όταν κάνει το κόμμα, όταν λέμε τώρα, όχι αν.
1: Σωστά.
0: Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, ασφαλώς. Θα τον ψηφίσουν κάποιοι Δημοκράτες ή οι άνθρωποι που θεωρούν αυτούς φίλοι της παράταξης για τους δικούς τους λόγους, θα πάρει και από άλλους χώρους. Ό,τι πάρει όμως από τη Νέα Δημοκρατία θα το στερήσει από το τελικό άθροισμα των δυνάμεων για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι κακό. Σας λέω, δεν είμαι ακόμα απεπισμένος για την επιτυχία του εγχειρήματος. Μπορεί το ποσοστό που θα συγκεντρώσει να είναι μικρό. Μπορεί να μην είναι τόσο μικρό. Όποιες και ελάχιστες μονάδες να είναι, η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του ποσοστού θα προέρχεται από δυνάμεις τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή από κάποιους θα βάλει για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα επηρεάσει την προσπάθεια για αυτοδυναμία.
0: Για να το πω πολύ απλά και λαϊκά, συγκεντρώσει τρεις μονάδες, ή 2,5 με 2,8 από αυτές τις τρεις θα είναι από δυνάμεις που πρόσκειτο μέχρι χθες τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θα είναι κακό. Τώρα, τι θα γίνει τελικά, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ πραγματικά δεν με δυσαρεστεί αυτό, με στεναχωρεί. Θεωρώ ότι κάποτε υπήρχε μια ευκαιρία να ξεπεραστούμε αυτές τις διαφορές και ο Αντώνης Σαμαράς να μην είναι απέναντι αυτή τη στιγμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, όταν υπήρχε αυτό το περιθώριο, δεν γίνανε οι κινήσεις προσέγγισης, και τώρα αυτό δυστυχώς
1: θα γυρίσει μπούμερα, έστω και ελάχιστα, έστω και λίγο.
0: Θα βαρύνει ενάντια στην προσπάθεια.
1: Την προσπάθεια αυτοδυναμίας θα την επηρεάσει.
0: Να πω και αυτό. Απ' την άλλη, με δυσαρεστεί το γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός μάλλον, που εξελέγει με τη σημαία της παράταξης,
1: ναι,
0: επανήλθε στην παράταξη,
1: έγινε πρωθυπουργός
0: και κέρδισε την πρωθυπουργία με τη στήριξη του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, τώρα θα στραφεί εναντίον της. Έχει, υποθέτω, τους λόγους του, τις πολιτικές του διαφορές, όπως μας λέει, αλλά δεν πάβει σε τελική ανάλυση να στρέφεται εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το σπίτι που τον ξαναδέχθηκε στην αγκαλιά του, έτσι, και τον έκανε και πρωθυπουργό. Αυτό είναι επίσης.
1: Για την αυτοδυναμία δεν λέτε όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Η αυτοδυναμία, κοιτάξτε, δεν είμαι από αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η αυτοδυναμία είναι εύκολη υπόθεση. Είναι εφικτή, γιατί η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μια δημοσκοπική υπεροχή, και γιατί κανένα άλλο κόμμα, κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός δεν έχει πείσει ότι αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Κάθε άλλο, μάλιστα. Περισσότερο με την λειτουργία τους και τη συμπεριφορά τους δεν έπεισαν παρά έπεισαν.
1: Ούτε ο Τσίπρας.
0: Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί, μα ποιος Τσίπρας. Ο Τσίπρας, προσέξτε τώρα, έφυγε από το κόμμα μέσα από το οποίο αναδείχθηκε στην Πρωθυπουργία, έτσι. Mm-hmm. Και τώρα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, κακά τα ψέματα, το ζητούμενο είναι πόσοι από εκεί θα πάνε στο κόμμα που είδησε ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
1: Πόσοι θα τους δεχτούν.
0: Με τα προγνωστικά εναντίον των περισσότερων, για τους δεν τους θέλει.
1: Ναι, σωστά.
0: Τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησε τη χώρα, δεν τους θέλει. Ο ίδιος

0: κύριος επαγγέλλεται ότι άλλαξε η Κομής μια καινούργια πρόταση. Όμως από αυτά που έχει πει μέχρι στιγμής, έτσι, από το ότι δεν με έχει μετανιώσει όταν έκλεισε τις τράπεζες, μέχρι το ότι θα κανονίσει παροχές του τύπου κανένας δεν απληρώνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Δείχνει ότι δεν διδάχθηκε πάρα πολλά πράγματα.
1: Λέει το αντίθετο, ότι έμαθε από τα λάθη του όμως. Έτσι τονίζει σε ερωτήσεις. Ότι έχει, τώρα είναι πλέον πιο σοφός σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι, μόνο από αυτές τις δύο θέσεις που έχει διατυπώσει, εγώ δεν βλέπω ότι έχει. Μπορεί να γίνει, να έχει γίνει πιο σοφός, αλλά δεν έμαθε. Έγινε πιο σοφός μόνο στη θεωρία. Το πιο σοφός ίσως μας το λέει ότι έχει γίνει επειδή τους παλιούς τους συντρόφους δεν θέλει, δεν αισθάνεται πολύ άντε να τους πάρει πίσω στο νέο κόμμα πλέον.
1: Ναι.
0: Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η προοπτική για αυτούς πλην εξαιρέσεων. Με άλλα λόγια, ξεφορτώνεται αυτό που θεωρεί τα βαρύδια με τα οποία διακυβέρνησε κατά την περίοδο 15-19 με τα γνωστά αποτελέσματα για τη χώρα. Εν τούτης δημοσκοπικά εμφανίζεται δεύτερος.
1: Ξεκάθαρα από, δείχνει, από το Πασόκ. Ξεκάθαρα μπροστά από το Πασόκ.
0: Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι οι υπόλοιποι που μέχρι πρότινος ήταν στο πολιτικό σκηνικό πριν ιδρύσει το ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας κρίνονται τώρα ακόμα περισσότερο ανεπαρκείς. Αυτό δημιουργεί μια συγκεκριμένη αισιοδοξία στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα όμως η Νέα Δημοκρατία είναι αντιμετωπή με προβλήματα και κοινωνικές ομάδες οι οποίες για διάφορους λόγους αισθάνονται δυσαρεστημένες απέναντι στην κυβέρνηση. Μία από αυτές είναι οι αγρότες, ας πούμε. Έτσι, με τα γνωστά θέματα. Λοιπόν, για να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Με αυτά τα προβλήματα και με αυτές τις κοινωνικές ομάδες θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ζυμωθεί, να συνδιαλλαγεί, προκειμένου πρώτον να εξηγήσει ότι έγινε κυβερνητικό έργο και γίναν πράγματα παρά τα προβλήματα, παρά τα λάθη και τις αστοχίες, το οποίο ενδεχομένως δεν έχει γίνει αντιληπτό. Αντιλαμβάνεται κανείς, για παράδειγμα, ότι ο νέος νόμος Πιερακάκη, η συνέχεια μάλλον του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δίνει δυνατότητες διαγραφής του ωφελωμένου ποσού πολύ μεγάλες. Πέρασε έτσι στο τούκου. Δεν ασχοληθήκαμε και εμείς οι ίδιοι στη Νέα Δημοκρατία να το επικοινωνήσουμε. Ας το δούμε λοιπόν, γιατί πρέπει να βγούμε έξω στον κόσμο και να δώσουμε αρκετές εξηγήσεις. Και βέβαια να εξηγήσουμε και πράγματα τα οποία δύσκολα χωνεύονται, όπως ας πούμε τις αστοχίες
1: του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Πρέντατορ,
0: έχει. Και όλα αυτά, και όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες βαραίνουν αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό. Το ότι παρά τα αυτά όλα όμως η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία, τουλάχιστον δημοσκοπικά, ως η μόνη δύναμη ικανή να κρατήσει με σχετική σταθερότητα το τιμόνι της διακυβέρνησης χώρας σε καιρούς όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο και καιρούς πολύ επικίνδυνος και ρευστούς και απρόβλεπτους, νομίζω δείχνει την κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και την έλλειψη εμπιστοσύνης το σύνολο του πολιτικού συστήματος όσον αφορά τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Επομένως έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Δεν είμαι σίγουρος για την διενέργεια, για τον ακριβή χρόνο μάλλον διενέργειας των εκλογών, ενώ τα προγνωστικά είναι υπέρ της εξάγνωσης τετραετίας, γιατί έτσι λειτουργεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι, αλλά πολλοί λένε μιλούν για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, Νοέμβριο το αργότερο.
0: Μιλούν για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι, δεν αποκλείεται τίποτα. Ήδη έχουμε πει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και ξέρετε, οι παρατεταμένες προεκλογικές περίοδοι δημιουργούν όχι μόνο κόπωση, δημιουργούν και αδράνεια. Δηλαδή, βλέπουμε σιγά-σιγά τις υπηρεσίες να μην βιάζονται ιδιαίτερα.
1: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Μια παράμετρος είναι και αυτή, σωστά.
0: Τα μολύβια κάτω, δεν ξέρω αν επηρεάστηκε και αυτή η υπόθεση που συζητήσαμε προηγουμένως από αυτό. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αλλά ξέρετε, στο τέλος, όταν δεν δουλεύει κανείς και πρέπει ο βουλευτής να τρέχει από εδώ και από εκεί και να μην βρίσκει άκρη, γιατί ο υπηρεσιακός που είναι κάτω από τον υπουργό περιμένει τις εκλογές, ας πούμε. Και όλες οι μεγάλες αποφάσεις παγώνουν γιατί περιμένουν τις εκλογές. Τότε αυτό δεν κάνει καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε οι εκλογές έρχονται πιο κοντά, η απόφαση μάλλον για τις εκλογές.

0: σε κάθε περίπτωση.
1: Και έτσι θα κλείσουμε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κάντε μια τελευταία, έτσι, ένα τελευταίο σχόλιο.
0: Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε τον Νοέμβριο, είτε το νέο έτος. Οι εκλογές, νομίζω ότι διαλυμίουμε την προεκλογική περίοδο και είναι η εποχή που πρέπει και εμείς να εντείνουμε την επαφή μας με τον κόσμο.
1: Τώρα θα την κάνω την ερώτηση. Πιστεύετε
0: και
1: ότι...
0: τα καλοσκήμενα και τα κακοσκήμενα.
1: Πιστεύετε ότι θα έχουμε και επαναληπτικές, γιατί το σενάριο για δεύτερες εκλογές μετά από 40 μέρες είναι το... και αυτό παίζει και μάλιστα πολύ ψηλά στις πιθανότητες.
0: Εάν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, έτσι. Εγώ τίνω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη, γιατί βλέπω τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει ειδικούς λόγους να εμφανίζεται παραπονεμένη. Με παράπονα επιπλέον από την κυβέρνηση. Μπορεί να μην, να το πω έτσι, να η κατάσταση να είναι καλύτερη, ας πούμε, στο Λεκανοπέδιο ή σε άλλες περιοχές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, μακάρι να επιτευχθεί, λέω εγώ, γιατί αυτές τις εποχές θέλουμε σταθερότητα. Τότε θα αρχίσει η διαδικασία των ερευνητικών εντολών.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει δηλαδή τα κόμματα να συνεργαστούν μεταξύ τους.
1: Να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Αν αυτές οι επαφές οι ερευνητικές αποβούν άκαρπες, τότε ναι, θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Και αυτό, όπως σας είπα, δεν είναι καλό, ιδίως τη στιγμή κατά την οποία από το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συμβεί αυτό το 2021 αρχές, θυμάμαι. Η Γαλλία είχε τη δική της πολιτική κρίση, έφευγε ο ένας πρωθυπουργός μετά τον άλλον, 21-22 που διαφεύγει τώρα. Και εμείς, είχε αναλάβει όμως η Γαλλία την Ευρωπαϊκή Προεδρία, δεν ξέραμε ποιος θα είναι την επόμενη εβδομάδα πρωθυπουργός και πηγαίναμε, ας πούμε,
1: στις
0: υπουργικές και τα λοιπά με κρίσιμα θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Η πολιτική πάντα βρίσκει τις λύσεις, αλλά ξέρετε, πρέπει να γίνονται, να υπάρχει και πρόοδος, να προχωράμε μπροστά.
1: Καλώς.
0: Και με μια τέτοια στασιμότητα αυτό δύσκολα συμβαίνει. Ελπίζω να μην μας προκύψει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
1: Ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Καβάλας, πρώην υπουργός. Μιλήσαμε για την Καλαμίτσα, μιλήσαμε και για τα άλλα τα πολιτικά. Έτσι, έπρεπε και για τον Σαμαρά και για τον Τσίπρα και για την κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα και την εκτίμηση για τις εκλογές. Αν θα υπάρχει αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, αν θα έχουμε και σύντομα, γιατί νομίζω ότι αυτό και με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι το πιο πιθανό. Για δεύτερες δηλαδή επαναληπτικές εκλογές, όποτε και αυτές αν γίνουν. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για

0: επαγγελματίες.
1: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Θα μιλήσουμε για μουσική, θα μιλήσουμε για πολιτισμό, θα μιλήσουμε για το Κοσμόπολης. Θα κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της γιορτής της Καβάλας. Στο τηλέφωνο έχουμε τον Ντίνο Θωμαδάκη, την ψυχή του Κοσμόπολης 2026. Καλό μεσημέρι, Ντίνο.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να πούμε την είδηση της τελευταίας στιγμής, τη δυσάρεστη είδηση για το θάνατο, της μεγάλης τραγουδίστριας, της Bonnie Tyler. Έχασε τη ζωή της σε ηλικία 75 ετών. Φαντάζομαι τη γνωρίζεις. Είναι τραγούδια και τραγουδιστές της νιώτης μας, θα έλεγα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όχι, δεν τη γνώριζα αυτή την εξέλιξη, μάλιστα.
0: Ήξερες την τραγουδίστρια, αυτό λέω.
1: Τραγουδίστρια βεβαίως, εννοείται την Bonnie Tyler, 80's, εποχή απίστευτη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό. Τι μένει, τι έμεινε τέλος πάντων στην Καβάλα, τι έμεινε σε σένα ως ένας άνθρωπος της διοργάνωσης από αυτή τη γιορτή.
1: Ήτανε, Βασίλη μου, πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραίο τριήμερο. Είδα πάλι να γεμίζει όλο το κομμάτι εδώ πέρα αυτής της όμορφης Χερσονήσου, της Παναγίας, με κόσμο. Είδα πάρα πολύ ωραία συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ και εννοείται στις κεντρικές συναυλίες, αλλά και σε όλα τα παράλληλα. Από νωρίς, από μετά τις 6, γιατί είχε και ζέστη, λίγο μετά τις 6 τα εργαστήρια ήταν γεμάτα κόσμο και παιδιά που συμμετείχαν σε όλα τα δημιουργικά εργαστήρια. Η παλιά μουσική είχε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα κάθε μέρα, οπότε είδα κόσμο και μέσα στο κτίριο της παλιάς μουσικής με τις εκθέσεις και τα performances που είχαμε κανονίσει στον προαύλιο χώρο και οι ταινίες ήταν γεμάτα κόσμο. Οι συναυλίες ήταν φοβερές, ήρθε κόσμος, γνωρίσαμε από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Αλεξανδρούπολη που ήρθαν και μας έλεγαν τι καταπληκτικό φεστιβάλ είναι αυτό, οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ήρθε δηλαδή αυτή... κόσμος από την Αθήνα για αυτό το...
1: Ήρθαν από την Αθήνα με βαν, μας έστειλαν μήνυμα που μπορούμε να παρκάρουμε στη διοργάνωση, τέλος πάντων στα social. Είχαμε επαφή με κόσμο, προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε και εμείς όσο μπορούμε, γιατί ήρθαν από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, ναι, από γύρω πόλη, από Ξάνθη, από Σέρες. Γνωρίσαμε κόσμο δηλαδή στον χώρο των συναυλιών, που ήρθε από τις γύρω-γύρω πόλεις και έλεγε τι καταπληκτικό φεστιβάλ και τι μέρος είναι αυτό που πραγματοποιείται.
0: Εκεί στο άγαλμα του Μεχμεταλή ήταν οι συναυλίες για τον κόσμο να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι. Ήταν στην πλατεία, όλη η Θεοδόρου Πουλίδου είχε τις δράσεις μας και ο Φάρος και η παλιά μουσική, αλλά οι συναυλίες ήταν στημένες με εξέδρα πάνω στην πλατεία του Μεχμεταλή, ο οποίος είναι ένας μαγικός χώρος της Χερσονήσου.
0: Η Καβάλα στο πιάτο, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς, και οι φωτογραφίες και όλο το υλικό, είτε drone είτε φωτογραφίες, δείχνουν το λιμάνι από κάτω, ένα φοβερό ουρανό πάνω από το βουνό. Καταπληκτικές εικόνες, νομίζω, έδωσε το φεστιβάλ.
0: Τώρα θέλω λίγο έτσι να. Γιατί το πρωί μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο. Μιλήσαμε και για το φεστιβάλ του Κοσμόπολης. Γιατί από κάποιους πάντα συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι έτσι πρωτόγνωρο. Πάντα συμβαίνει. Λένε δεν είχαμε και τόσο κόσμο, δεν είχαμε και τόσο κίνηση στα εστιατόρια, στα καταστήματα εστίασης. Η δική σου η ανάγνωση, η δική σου η εκτίμηση, ποια είναι όσον αφορά την επισκεψιμότητα της Καβάλας?
1: Ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς τώρα τα μαγαζιά πώς κινήθηκαν ή τι κίνηση είχε και στο υπόλοιπο της πόλης. Απλά αυτό που είδα σαν εικόνα, γιατί βρισκόμουν στον χώρο του φεστιβάλ, ήταν αρκετός κόσμος. Αν τώρα έχουμε την εικόνα των παλιών φεστιβάλ με τα 8 περίπτερα με τις χώρες και όλο αυτό το μεγάλο φεστιβάλ,

0: φεστιβάλ που στηνόταν με τη συμμετοχή των χωρών και τα χορευτικά και τα δύο διαφορετικά stages που είχαμε. Είναι λογικό τώρα, φέτος ήταν μια προσπάθεια επανεκκίνησης του φεστιβάλ μετά από μια χρονιά κιόλας που δεν πραγματοποιήθηκε. Οπότε όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνεις Βασίλη, θέλουν τον χρόνο τους, ναι. Θέλουν την προσπάθειά τους, την προβολή τους, την μεγαλύτερη διαφήμιση, μεγαλύτερο διάστημα, όλο αυτό να ξαναπεράσει στον κόσμο και σαν πληροφορία. Οπότε θεωρώ ότι για πρώτη χρονιά, για επανεκκίνηση του φεστιβάλ, ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή ο κόσμος τουλάχιστον στο κομμάτι εδώ πέρα του φεστιβάλ το αγκάλιασε και γέμισαν οι χώροι. Τώρα δεν έχω εικόνα να σου πω ακριβώς με τα μαγαζιά πώς κινήθηκαν.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά δεν μπορούμε και να το συγκρίνουμε και σαν περιεχόμενο. Είναι διαφορετική αυτή η προσέγγιση που είναι προσαρμοσμένη στο σήμερα και τις δυνατότητές μας με τις παλιές διοργανώσεις, με τις χώρες που φιλοξενούσαμε. Ήταν πολύ, πολύ περισσότερος ο κόσμος εκείνα τα χρόνια, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, το πρωί μιλήσαμε, όπως είπαμε, με τον Δήμαρχο και αναφερόμενοι στο Κοσμοπόλης, μας είπε ότι και με τον Ντίνο Θωμαδάκη και με όλη την ομάδα είδαμε τι πήγε καλά, είδαμε και τι δεν λειτουργήσε και τόσο καλά και έχουμε σκοπό να το διορθώσουμε στις επόμενες διοργανώσεις. Τι είναι αυτό λοιπόν που σκοπεύετε, τι βρήκατε δηλαδή για να το βελτιώσετε, να το καλυτερέψετε εν ώψη των επόμενων διοργανώσεων?
0: Πάρα πολλά πράγματα, Βασίλη, μπορείς να βελτιώσεις. Πάντα έχεις περάσει στον κόσμο και σαν πληροφορία. Οπότε θεωρώ ότι για πρώτη χρονιά, για επανεκκίνηση του φεστιβάλ, ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή ο κόσμος τουλάχιστον στο κομμάτι εδώ πέρα του φεστιβάλ το αγκάλιασε και γέμισαν οι χώροι. Τώρα δεν έχω εικόνα να σου πω ακριβώς με τα μαγαζιά πώς κινήθηκαν.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά δεν μπορούμε και να το συγκρίνουμε και σαν περιεχόμενο. Είναι διαφορετική αυτή η προσέγγιση που είναι προσαρμοσμένη στο σήμερα και τις δυνατότητές μας με τις παλιές διοργανώσεις, με τις χώρες που φιλοξενούσαμε. Ήταν πολύ, πολύ περισσότερος ο κόσμος εκείνα τα χρόνια, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, το πρωί μιλήσαμε, όπως είπαμε, με τον Δήμαρχο και αναφερόμενοι στο Κοσμοπόλης, μας είπε ότι και με τον Ντίνο Θωμαδάκη και με όλη την ομάδα είδαμε τι πήγε καλά, είδαμε και τι δεν λειτουργήσε και τόσο καλά και έχουμε σκοπό να το διορθώσουμε στις επόμενες διοργανώσεις. Τι είναι αυτό λοιπόν?

0: εν ώψη των επόμενων διοργανώσεων.
1: Πάρα πολλά πράγματα, Βασίλη, μπορείς να βελτιώσεις. Πάντα έχεις περιθώριο να προχωράς μπροστά και να βελτιώνεις, να εμπλουτίζεις. Οπότε μπορεί και σε περιεχόμενο να έχουμε και άλλα σημεία, να απλωθεί σε περισσότερα σημεία της παλιάς πόλης.
0: Ναι.
1: Μπορεί το περιεχόμενο της Θεοδωροπουλίδου να εμπλουτιστεί περισσότερο. Μπορεί το κομμάτι της προβολής δημοσιότητας του φεστιβάλ να απλωθεί περισσότερο. Οπότε πας για να μεγαλώσεις και να κάνεις πάντα βελτιωτικές κινήσεις πάνω σε ένα φεστιβάλ το οποίο έχει δείξει ότι και η πόλη το αγαπάει και ο κόσμος και η ευρύτερη περιοχή και αξίζει, είναι ένας θεσμός που αξίζει να στηρίξουμε και να επενδύσουμε.
0: Σε ό,τι αφορά τις συναυλίες για το εισιτήριο, βεβαίως το εισιτήριο δεν κάλυπτε τις οικονομικές απαιτήσεις των καλλιτεχνών και άρα ήταν και ένα μέρος του προϋπολογισμού του Κοσμόπολης και αυτό, γιατί και αυτό συζητήθηκε. Έτσι, δηλαδή συμμετείχε και ο Δήμος Καβάλας, συμμετείχαν εν μέρη και οι θεατές με ένα μικρό αντίτιμο.
1: Ακριβώς. Όταν ο Δήμος επιχορηγεί ένα φεστιβάλ όπως το Κοσμόπολης, προσπαθούμε να έχουμε μια τιμή η οποία να είναι, όπως και ο χώρος ήταν προσβάσιμος σε όλους, θέλουμε και η τιμή του εισιτηρίου να μην δυσκολεύει τον κόσμο. Να είναι ένα ποσό που να μπορεί εύκολα μια οικογένεια, είτε οποιοδήποτε θέλει να έρθει και από μακριά, να μην επιβαρύνεται πάρα πολύ με το κόστος του εισιτηρίου. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την τιμολογιακή πολιτική για τις συναυλίες που να είναι ένα ποσό που να μην δυσκολεύει τον κόσμο για να μπορεί να έρθει και να το παρακολουθήσει. Mm-hmm.
0: Ομολογώ ότι τους καλλιτέχνες που παρουσιάστηκαν και έκαναν τις συναυλίες δεν τους γνώριζα. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο χώρο τους, στο χώρο της μουσικής, είναι ονόματα, είναι γνωστοί.
1: Είναι πολύ μεγάλα ονόματα, Βασίλη, βέβαια. Είναι ο καθένας το είδος του διαφορετικά, αλλά έχουν 3 δεκαετίες πορεία, έχουν επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτούς, έχουν δημιουργήσει fans σε όλο τον κόσμο, ταξιδεύουν σε φεστιβάλ και συμμετέχουν τώρα οι... Παραδείγματος χάρη, η Asian Dub Foundation έχουν τώρα Ιταλία και μετά πάνε στην Ταϊβάν. Δηλαδή είναι συγκροτήματα ή ο Tiken Jah Fakoly που είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φεύγει τώρα για Βόρεια Αμερική περιοδία, έχει μετά Ευρώπη, Άμστερνταμ.
0: Παγκοσμίου εμβέλειας δηλαδή καλλιτέχνες, να το πούμε διαφορετικά.
1: Είναι πραγματικά παγκοσμίου εμβέλειες καλλιτέχνες, ο καθένας στο δικό του μουσικό είδος, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστοί με φοβερή πορεία. Είναι δηλαδή μεγάλη μας χαρά να τους φιλοξενούμε στο φεστιβάλ στην Καβάλα και αυτό ήταν αυτό που έλεγε ο κόσμος, ότι είναι κάτι που δεν συνηθίζεις να δεις με η επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, να δεις τέτοια ονόματα, να φιλοξενείς τέτοιους καλλιτέχνες σε ένα φεστιβάλ, σε μια διοργάνωση του Δήμου. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Το Κοσμόπολης πάντα ήταν μια πρόταση, πάντα ήταν κάτι το διαφορετικό. Οπότε χαιρόμαστε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και να παρουσιάζουμε καλλιτέχνες που είναι και πάρα πολύ μεγάλα ονόματα και παγκοσμίου εμβέλειας και που ταιριάζουν και με τη φιλοσοφία και το DNA, θα έλεγα, του ίδιου του φεστιβάλ.
0: Από την εικόνα που έχεις, υπήρχε κόσμος που ήρθε μόνο για μια συναυλία ή υπήρχε κόσμος που ήρθε και για τις 3, όχι μόνο από την περιοχή μας, εντάξει, και από τις γύρω περιοχές ή και πιο μακριά?
1: Ναι, υπήρχε κόσμος που ήρθε για το τρίμερο στην Καβάλα.
0: Ναι,
1: για το τρίμερο για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Ήρθαν από Αθήνα, γνωρίσαμε άτομα, εδώ συζητήσαμε, που ήρθαν για το τρίμερο. Να μείνουν Καβάλα, να κάνουν μπάνια και να απολαύσουν το τρίμερο του φεστιβάλ, τις συναυλίες.
0: Τώρα, μετά το τέλος μιας διοργάνωσης, συνηθίζεται να λέγεται, όταν τελειώνει η διοργάνωση, ξεκινάει η προετοιμασία της επόμενης. Είναι αυτή η γνωστή κλισέ κουβέντα.
1: Ακριβώς.
0: Τι συμβαίνει τώρα όμως για το Κοσμόπολης του 2027, πώς προγραμματισμού, πώς θέλουμε να είναι εκείνο το Κοσμόπολης, γερή να είμαστε για το επόμενο καλοκαίρι?
1: Γερή να είμαστε ακριβώς, Βασίλη, και να κάτσουμε να δούμε, θα ετοιμάσουμε ένα απολογισμό του φετινού φεστιβάλ και όλα τα σημεία αυτά τα οποία θέλουμε να κοιτάξουμε και να βελτιώσουμε για να προχωρήσουμε για την επόμενη μέρα. Λίγο θα έλεγα στην πορεία ότι θα προκύψουν όλες αυτές οι συζητήσεις για το πώς θέλουμε να κινηθούμε για το 27 και θα έχουμε τον χρόνο τώρα, για τη σκέψη τώρα είναι Ιούλιος, μέχρι τον επόμενο Ιούλιο που θα ξαναγίνει το φεστιβάλ, να έχουμε πολύ χρόνο για να κάνουμε τα πράγματα με άνεση και έτσι όπως πρέπει για να το φτάσουμε
0: εκεί που πρέπει, εκεί που θέλουμε.
1: Εκεί που πρέπει και εκεί που το αξίζει. Γιατί ακούγεται, μου στέλνουν τώρα από Αθήνα κάποιοι γνωστοί μου και φίλοι μου ότι βλέπουμε στα social τι γίνεται με το φεστιβάλ. Χαμός έγινε, πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ωραία συνθήκη αυτή για την Καβάλα, να διαφημίζεται και μέσα από ένα τέτοιο φεστιβάλ. Και οι καλλιτέχνες, δεν το συζητάω, στα social media τα δικά τους, το πώς προβάλλαν την πόλη και την διοργάνωση.
0: Πόσοι, τι εικόνες έχουν όλοι αυτοί για την Καβάλα.
1: Φοβερό, φοβερό. Τους άρεσε πάρα πολύ η φιλοξενία, τους άρεσε πάρα πολύ ο κόσμος, τους άρεσε πάρα πολύ το φεστιβάλ. Αυτό το εκφράζουν δημόσια μέσω των social media.

0: Media, ανεβάζουν στα κανάλια τους ευχαριστήρια προς το φεστιβάλ και τη φιλοξενία και την πόλη και ανεβάζουν και πολλές φωτογραφίες από το υλικό του φεστιβάλ που με ευχαριστήρια, το οποίο είναι, το εκτιμούμε πολύ και διαφημίζει και το φεστιβάλ και την πόλη μας.
1: Λοιπόν,
0: ένα κοινό που βρίσκεται παντού.
1: Γεροί να είμαστε, να μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε για Κοσμόπολης και για οποιοδήποτε άλλη καλλιτεχνική έτσι, εκδήλωση και το επόμενο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εσείς.
1: Ήταν ο Ντίνος Δωμαδάκης, η ψυχή της διοργανωτικής ομάδας του Κοσμόπολης 2026. Τα πήγαν καλά, είναι ευχαριστημένοι. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, ξέρετε, ο κόσμος και οι επαγγελματίες το μετρούν διαφορετικά. Μετρούν για τη δική τους κίνηση σε αυτό το τριήμερο και κάνουν ίσως και κάποιες συγκρίσεις με τα παλιότερα Κοσμόπολης, όπου εκεί ήταν μια τεράστια διοργάνωση με αποστολές από όλο τον κόσμο, έτσι, και με τη Θεοδόπουλίδου να είναι ένα ανθρώπινο ποτάμι και να φτάνει μέχρι το τέρμα. Έχει αλλάξει αυτή η φιλοσοφία, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα έχουμε και από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα χρόνια τέτοιου είδους συναυλίες μουσικής που, και μουσικών που έχουν τον κόσμο τους, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Αλλά είναι μια μουσική που δεν είναι ευρέως γνωστή. Το κατανοούμε, το σεβόμαστε και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε και άλλες επιλογές, να έχουμε ακόμα καλύτερη διοργάνωση με λιγότερες γκρίνιες, να το πούμε και αυτό. Πάντα θα υπάρχουν, δεν το συζητάμε, αλλά όσο λιγότερες γκρίνιες υπάρχουν, τόσο περισσότερο σημαίνει ότι αυτή η διοργάνωση πέρασε στον κόσμο. Στον κόσμο όχι μόνο της Καβάλας, στον κόσμο της γειτονιάς μας, έτσι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και της Ελλάδας, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ

0: Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

ακούγοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart. Να πούμε ότι η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε και έγινε γνωστή από την ιστοσελίδα της, την επίσημη ιστοσελίδα της, η οποία αναφέρει η ανακοίνωση: η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie είναι συντετριμμένες. Ανακοινώνουμε ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Θα εκδώσουμε νέα ανακοίνωση σύντομα. Προς το παρόν όμως παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Να πούμε ότι το Μάιο η Bonnie Tyler μπήκε σε τεχνικό κόμμα μετά από μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση που έκανε στο έντερο. Τον περασμένο μήνα ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι είχε βγει από το κόμμα αλλά παρέμεινε σε κακή κατάσταση και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Tyler ήταν από την Ουαλία και την ανακάλυψε ο κυνηγός ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ στο Swansea της Ουαλίας και κυκλοφόρησε το πρώτο single Lost in France το 1997. Το It's Heritage, η μπαλάντα σε στυλ country pop που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού χάρτη single και στην τρίτη του αμερικάνικου Billboard. Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία της είναι το τραγούδι που ακούμε, το Total Eclipse of the Heart, που κυκλοφόρησε 6 χρόνια αργότερα, το 1983. Γι' αυτό λέμε για τα τραγούδια της νιώτης μας. Και αυτό το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία και στην Ευρώπη. «Δεν βαριέμαι ποτέ να το τραγουδάω», δήλωσε πρόσφατα στο BBC, τονίζοντας ότι «μου αρέσει πολύ γιατί όλοι ανυπομονούν να το τραγουδήσουν».

Λοιπόν, το τραγούδι κάποια στιγμή λέει ότι «Forever gonna start tonight». Το πάντα θα ξεκινήσει απόψε, έτσι, τελειώνοντας.

0: αυτή τη μεγαλύτερη επιτυχία της Bonnie Tyler. Τελειώσαμε και εσείς και εμείς για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Το νέο μας ραντεβού είναι από Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο πρωινό της ενημέρωσης. Εμείς θα σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Την ευκαιρία θα την έχουμε για να εξορμήσουμε στις παραλίες και βεβαίως να επιστρέψουμε και πάλι στην καθημερινότητα από Δευτέρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη, αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα πορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους?

0: Υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς, μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήτανε ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με το Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960, επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6.

0: Αθηνών και των ΚΤΕΛ γίνεται σχεδόν μποτιλιάρισμα. Και μέχρι να φτάσουμε πάνω στην Νέα Χαλκιδόνα, πηγαίνουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Στο Σκαραμαγκά, ίδια εικόνα και η λεωφόρος Αθηνών και ακόμα περισσότερο η λεωφόρος Χιστού που έχει πιάσει πολλή κίνηση. Και να προσέξουμε λιγάκι την Αττική Οδό και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον κόμβο δηλαδή μεταμόρφωσης και τον κόμβο των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς αμέσως θα αρχίσουμε με την πυρκαγιά που είχαμε σε επαγγελματικούς χώρους, σε εργοστάσιο, σε αποθήκες, στον Ασπρόπυργο, με ορατό το καπνό σχεδόν από κάθε γωνιά της Αττικής, αυτό το πυκνό μαύρο καπνό. Την πυροσβεστική να προχωρά ακόμα και αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση και κυρίως βέβαια ότι είχαμε και πολλούς τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι αρκετά σοβαρά. Από νωρίς το πρωί, από την πρώτη στιγμή, εκεί βρίσκεται η Βιβί Γκίκα, που μάλιστα μαζί με το ρεπορτάζ που θα μας δώσει θα περιγράψει την κατάσταση, τι ακριβώς έγινε. Η Βιβί έχει καταγράψει και μαρτυρίες πάρα πολύ σημαντικές από ανθρώπους που ήταν στην περιοχή και αναφέρουν το τι είδαν αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πολύ σημαντική μαρτυρία, θα την ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε στη Βιβί. Γεια σου, Βιβί.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι αυτή την ωραία εικόνα είναι καλύτερη από το πρωί. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, υπήρχε αυτό το μεγάλο σύννεφο, το μαύρο του καπνού, το οποίο ήταν ερωτό σχεδόν από όλη την Αττική. Να σας πω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε εδώ στην βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, ακούστηκαν εκρήξεις. Μάλιστα, ένας αυτός μάρτυρας, αυτός ήταν που μας είπε ότι δημιουργήθηκε και το μανιτάρι, το οποίο αργότερα το είδαμε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από την πυροσβεστική, να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε πάρα πολύ τις αρχές στην αρχή ήταν ότι υπήρχε πληροφορία ότι μέσα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ωστόσο, το όχημα ήταν άδειο, γεγονός που σήμανε και τη λήξη του συναγερμού. Να σας πω ότι έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές 4 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση, με την τελευταία ενημέρωση, σας πω ότι υπάρχουν 11 τραυματίες, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Στο Θριάσιο έχουν μεταφερθεί 6 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι πιο ελαφρά και ενδεχομένως

0: την ημέρα να πάρουν και εξιτήριο και την ίδια ώρα στατικό νοσηλεύονται άλλα 5 άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση και αυτό και αναμένεται να διακομιστεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άρα έχουμε 3 σοβαρά τραυματίες οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Άλλα 4 άτομα πήγαν μόνα τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα που βρισκόντουσαν εδώ στην περιοχή. Να σας πω τώρα ακόμη ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης, η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά, εκ των οποίων τα 2 βραχιονοφόρα, συγγνώμη, συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ συμμετείχε και ελικόπτερο στην προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει οριοθετηθεί κάπως. Ο καπνός που βλέπουμε μπροστά μας είναι άσπρος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καίγεται κάτι όπως πριν που ήταν μαύρος. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν εδώ σε επαγρύπνηση, Σπύρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώστατο το ρεπορτάζ της Βιβί Γκίκα που από το πρωί βρίσκεται εκεί στον Ασπρόπυργο. Και η Βιβί κατέγραψε τη μαρτυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένας φύλακας, φύλακας εργοστασίου, ο οποίος είδε εκείνη τη στιγμή.
2: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι. Δεν ξέρω τι προπάνει ότι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
1: Προσέξτε, αυτή η επιχείρηση γίνεται στον Ασπρόπυργο, σε χώρο όπου βρίσκονται εργοστάσια, αποθήκες κτλ. Στον Ασπρόπυργο έχουμε και άλλο συμβάν που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τι έχει συμβεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου?
3: Ναι, είναι ακόμα αυτό το συμβάν, η δεύτερη φωτιά σε εξέλιξη. Είναι ανεξάρτητη από την πυρκαγιά που έχουμε στην μονάδα, στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ανεξάρτητη λοιπόν είναι σε χώρο απορριμμάτων, είναι μια παράνομη χωματερή στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα, προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και μάλιστα υπάρχουν και στο σημείο και αξιωματικοί της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα για να διαπιστώσουν ακριβώς και τα αίτια που ξεκίνησε αυτή η φωτιά, που είναι βορειοανατολικά του εργοστασίου. Εκεί που είχαμε δηλαδή το πρωί στο εργοστάσιο.
1: Το εργοστάσιο ξέσπασε, λίγο πιο πέρα.
3: Ή λίγο βορειοανατολικά, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πάνω μέσα σε σκουπιδότοπο.
1: Εκεί τώρα τι μπορεί να παίζει?
3: Είναι δίπλα καταβλισμένος Ρώμα.
1: Ρώμα, μάλιστα.
3: Είναι η παράνομη χωματερή χρόνια τώρα. Είναι μία από τις πολλές παράνομες χωματερές που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Ξέσπασε τώρα αυτή την πυρκαγιά.
1: Μια ακόμη φορά. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Τώρα θα έρθουμε σε μια άλλη φωτιά, σε μια άλλη πυρκαγιά. Όλα αυτά σχεδόν την ίδια στιγμή εκδηλώθηκαν, που είχαμε στο Σεσμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Εκεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής και που έχει προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στον όροφο, τόσο στο θάλαμο όσο και σε ολόκληρο τον όροφο, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μπήκαν πυροσβέστες και άρχισαν να ρίχνουν νερό, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και στη λειτουργία του νοσοκομείου. Το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυση των ασθενών και τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται, στο μικροσκόπιο μάλλον, βρίσκεται το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκάγια. Και εκεί υπάρχουν εξελίξεις. Θα πάμε αμέσως στην Γεωργία Μαυρουδή, που επίσης η Γεωργία από την πρώτη στιγμή καταγράφει τις εξελίξεις. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ναι. Και ήταν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η φωτιά στον θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο Σεσμανόγλου νοσοκομείο, στο οποίο βρισκόμαστε μέχρι και τώρα. Τώρα να σας πω ότι την ώρα που άρχισαν να φουντώνουν οι φλόγες μέσα στο δωμάτιο, ο ένας από τους δύο ασθενείς που βρισκόταν εκεί κατευθύνθηκε προς το παράθυρο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο νοσηλευτές βάρδιας, οι οποίοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να βοηθήσουν να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, κάτι το οποίο έγινε κατευθείαν. Έγινε και προληπτική εκένωση του νοσοκομείου και στους πανόροφους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Μιλάμε γύρω στα 100 άτομα περίπου. Τώρα την φωτιά να σας πω ότι έβαλε ένας 76χρονος άνδρας ασθενής σε στρώμα κρεβατιού, σύμφωνα με πληροφορίες με τσιγάρο, ο οποίος μετά πολύ λεπτά αποχώρησε και εντοπίστηκε στο σπίτι του. Τώρα εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα, ναι, και συνελήφθη καθώς ομολόγησε την πράξη του. Αυτή τη στιγμή δηλώνει μετανιωμένος

0: Εγώ θέλω να σας πω όμως ότι γίνονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά και με τις συνθήκες ασφαλείας του νοσοκομείου. Καθώς εξετάζεται αν λειτουργήσε ο μηχανισμός πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
1: Ναι, είναι εύλογα ερωτήματα γιατί δεν μπορεί να εκδηλώνεται μια πυρκαγιά στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Τι συστήματα υπήρχαν, αν λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα εγκαίρως, εάν υπάρχει πυρανίχνευση. Όλα αυτά βεβαίως θα αναλυθούν. Τώρα, λιγάκι στο θέμα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έχει συλληφθεί, γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή νοσηλευόταν εκεί, κατά λάθος έβαλε τη φωτιά, φοβήθηκε και έφυγε, το έκανε επίτηδες, τι λένε.
0: Ήταν ασθενής, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είδα έναν εφιάλτη και έβαλα την φωτιά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Αυτά μας είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αδόνης Γεωργιάδης. Τώρα φαντάζομαι εξετάζεται και τα εξετάζεται και θα έχουμε πληροφορίες αν υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ομολόγησε δηλώνοντας ιδιαίτερα μετανιωμένος.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή με το ρεπορτάζ της. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Οπωσδήποτε το ένα κομμάτι είναι εάν λειτουργήσαν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος από την πυρκαγιά, από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το δεύτερο είναι, αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον άνθρωπο, αν ευσταθούν αυτά που λέει, αν είναι έτσι, αν τα φαντάστηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τώρα είναι θέμα ρεπορτάζ, αλλά είναι και θέμα των ειδικών να δουν την περίπτωσή του. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίναμε, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση.
1: Η κυρία Μαρία Δημητρίου είναι ασθενής, η οποία έζησε όλο αυτό τον πανικό στο Σεισμανόγλιο την ώρα της πυρκαγιάς και περιγράφει.
3: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
1: Και η κυρία Καταρίνα Παπαϊωάννου είναι του σωματείου εργαζομένου στο Σεισμανόγλιο.
4: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τρεις ασθενείς που ήταν μέσα, πιάσε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, πώς έγινε και ποια ήταν η συνθήκη, δεν τη γνωρίζω. Όλες οι κλινικές εκενωθήκανε για προληπτικούς λόγους. Όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους, από όσων γνωρίζουμε.
1: Σας είπα εξ αρχής ότι υπήρχε και ένα συμβάν το οποίο εκ πρώτης αναφέρουν πληροφορίες ότι δεν συνδέεται, αλλά συνέβη την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και υπήρχε όλος αυτός ο πανικός στο σχολείο. Κατέληξε μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί, έπαθε ανακοπή. Ο γιος της γυναίκας αυτής μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
5: Αναγκαστικά τη βγάλαν από το θάλαμο και ερχόμενοι καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
1: Και ερχόμαστε τώρα στα τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στην επόμενη μέρα, στην αποτίμηση τόσο για τη συμμαχία, αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει για την χώρα μας και για τις σχέσεις της, τόσο με την Τουρκία, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θέση της στη γεωπολιτική, έτσι όπως απλώνεται η σκακέρα της συμμαχίας. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Και θα ήθελα να ακούσουμε την αναφορά του Ερντογάν, γιατί αυτό που έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνεις, και έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές συζητήσεις, είναι η απάντηση Ερντογάν στα ερωτήματά σου, Μανώλη. Τόσο για το θέμα του ανοίγματος, ότι ναι, να κάνουμε μια συζήτηση εμείς με το Μητσοτάκη, σου είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού πρώτα μιλήσουν και Υπουργείο Εξωτερικών, και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου κυριότερο,

0: είναι η τοποθέτησή του για το Κάζου Μπέλι. Βεβαίως όλο αυτό άρχιζε με το που όταν σε γνώρισε, όταν σε αναγνώρισε ο Τούρκος πρόεδρος και μπορούμε να ακούσουμε κιόλας.
1: Γιουρανιστάν, κυρίως γιουρανιστάν τάνερς.
0: Γιουρανιστάν, αυτό εντάξει το καταλάβαμε. Μετά λέει σε αναγνωρίζω από τα μάτια σου, αυτό σου είπε ο Ερντογάν.
2: Ακριβώς, γιατί εκεί είμαι, προφανώς. Επειδή έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με διαφορετικές.
0: Πολλές φορές. Εγώ τον θυμάμαι και όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει μια επίσκεψη που ήσουν εκεί, τον ακολουθούσες και λέει: παιδό, έλα εδώ εσύ. Δηλαδή, είσαι πια από τους δημοσιογράφους αναγνωρίσιμους για τον Τούρκο πρόεδρο.
2: Αν μπορεί να γράψει ωραία πράγματα για μας και τέτοια.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια. Αυτή τη απάντηση. Δηλαδή, αρχίζει με το εσένα σε γνωρίζω και μετά προχωράει στην απάντηση σχετικά με την Αιγαίο και Κάζους Μπέλι. Θα το ακούσουμε, λιγάκι το πώς το είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλι. Το ζήτημα του Κάζους Μπέλι δεν το γνωρίζει, λέει, σχεδόν στο σύνολό του ο λαός μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Αυτό είπε ο Ερντογάν στο Μανώλη Κωστίδη. Είσαι μαζί μας, Μανώλη,
2: Εδώ είμαι, βέβαια. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
0: Και γιατί είχε προηγηθεί και αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλι.
3: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω.
0: Λοιπόν, και τώρα θέλουμε τις δικές σου αναλύσεις, Μανώλη, το σχόλιο σου, τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου.
2: Ναι, σε μια ανατολική σύνοδο, όπου και τη συνέντευξη τύπου αυτή την παρακολουθούσαν όχι μόνο Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, αλλά δημοσιογράφοι από δεκάδες χώρες του κόσμου, ο Τούρκος πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο. Δεν είναι ο ηγέτης που αρνείται να επιλύσει τα ζητήματα και με την Ελλάδα. Αυτός ήταν μάλλον και ο βασικός στόχος. Και το ζήτημα του Κάζους Μπέλι θεωρώ ότι έμεσα, λέει, το αφήνω στην άκρη. Θα σας το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορώ να το αποσύρω τώρα όπως μου το ζητάτε, αλλά σας εξηγώ, δεν το δίνω και πολύ μεγάλη σημασία, ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, θα μου πει αυτό που λέει ότι δεν το ξέρει ο λαός μου, έχει δίκιο. Δηλαδή, 9 στους 10 Τούρκους δεν το ξέρουν, αλλά οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ξέρουν πολύ καλά την απειλή πολέμου της Τουρκίας. Στην Τουρκία υπάρχει άλλη άποψη που λένε αυτό το θέμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Θα δω την τουρκική άποψη, γιατί και να υπάρχει και να μην υπάρχει απειλή πολέμου, από τη μία μέρα στην άλλη, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια, είναι δεδομένο ότι θα κάνει η Τουρκία. Αλλά σε τυπικό επίπεδο, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δηλαδή μια χώρα μέρος της συμμαχίας, να απειλεί μια άλλη χώρα μέρος της συμμαχίας για κάτι με πόλεμο, είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί.
0: Νομίζω ότι η ανάλυση σου, γιατί θέλω μετά να δούμε και για τα θέματα του Αιγαίου που είπε ο Τούρκος πρόεδρος ότι ναι, να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ανάλυση σου μοιάζει με αυτή τη Σινός Αφεντούλη. Να την ακούσουμε, είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχει μιλήσει για τις συνομιλίες Ερντογάν. Την ακούμε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι.
4: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Θεωρεί ότι δεν μπορεί κάτι άλλο να έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν όταν το ανέφερε η Αιγαίο Αφεντούλη και σου λέει το βάζει σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί να είναι και το safe που τρέχει τώρα το πρόγραμμα με πολλά δισεκατομμύρια που θέλει να μπει η Τουρκία και ο Μητσοτάκης έχει θέσει κόκκινη γραμμή το Κάζους Μπέλι. Δεν ξέρω.
2: Για το Μητσοτάκη είναι σημαντικό και που το είναι ο μόνος πρωθυπουργός που το έχει θέσει για την απόσυρση της απόσυρσής του. δεν μπορούμε να αποκλείσουμε στο μέλλον να υπάρχει

0: ένας τρόπος να βρεθεί λύση στο ζήτημα αυτό.
1: Ναι. Τώρα, αν ανοίξουμε την εικόνα, εσύ τι λες, Μανώλη, ότι αυτό το άνοιγμα που έγινε χθες από Ερντογάν, αφού είχε προηγηθεί και η αναφορά του Πρωθυπουργού, βεβαίως, έτσι, που είπε ότι έχουμε μία διαφορά, αυτή να τη συζητήσουμε.
0: Ναι, έχουμε εκλογές στις δύο χώρες.
1: Δεν συζητώνται αυτά πριν τις εκλογές.
0: Εντάξει, μπορεί να κρατηθεί ένα καλύτερο κλίμα. Μπορεί το νομοσχέδιο της Γαλάτιας Πατρίδας να πάει λίγο παραπέρα. Και ακόμα παραπέρα το εννοώ. Να δούμε τι θα γίνουν, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, οι εκλογές στη Τουρκία. Και με δύο ισχυρές κυβερνήσεις, πιστεύω με Ερντογάν, υπάρχει τρόπος να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αρκεί να θέλει να φέρει και ο ίδιος. Αλλά έχει την ικανότητα και είναι πολύ ισχυρός. Και δεν είναι δικά μου λόγια. Ολόκληρος πλανητάρχης τα είπε αυτά. Ναι, πόσο ισχυρός είναι. Ναι. Εγώ είμαι. Τι είμαι μπροστά στον Τραμπ. Αλλά φαντάζομαι έχει μια σωστή κρίση ο Τραμπ. Αν συμφωνούν και οι ακροατές μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε, υπάρχουν και. Θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε. Πόσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπόλοιπα, ο Τούρκος πρόεδρος είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματούχων. Βρέθηκε η φόρμουλα. Βρέθηκε το τι θα γίνει. Πρέπει να φύγουν. Αποκλείστηκαν τα σενάρια της αποσυναρμολόγησης των S-400 ή της αποθήκευσης τους σε αμερικανική βάση. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό να δοθεί διαβεβαίωση στο Κογκρέσο από τον Αμερικανό πρόεδρο με επιστολή, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα και να έρθουν οι κυρώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα η οποία βρέθηκε είναι η πώληση των S-400 σε μία από τις χώρες του κόλπου. Δηλαδή, να πουληθούν εκεί. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα εμπόδιο η Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα ο Φιντάν ήταν στη Μόσχα. Εξετάσκεται το σενάριο, δεν ήταν αρνητική η Μόσχα σε αυτό το σενάριο και θεωρούν ότι αν τρέξει αυτό το θέμα και μετά ο Τραμπ στείλει την επιστολή στο Κογκρέσο, περάσει και πάρει και το OK από το Πεντάγωνο, αφού θα έχουν φύγει οι 400, τότε η Τουρκία θα παραλάβει γρήγορα, μετά από όλο αυτό το διάστημα που θα γίνουν όλα αυτά, θα πάρει γρήγορα τα 6 F-35. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει στην παραγωγή η Τουρκία ή θα αγοράσει 40-35, αυτό είναι ένα μεθεπόμενο σενάριο. Επίσης, η Τουρκία παγώνει το πρόγραμμα των F-16, του εξυγχρονισμού και της αγοράς των F-16, μέχρι να δει τι θα γίνει με αυτό το σενάριο, δηλαδή με αυτό το θέμα, και όπως και με τους κινητήρες Καν, αλλά και τις κυρώσεις Κάτσα. Όταν αυτά τα ζητήματα επιληθούν, θα τρέξουν το πρόγραμμα των F-16. Θεωρώ ότι αυτό το κρατούν ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στο χέρι τους, γιατί είναι μια μεγάλη οικονομική συμφωνία. Αρχικά ήταν 23 δισεκατομμύρια δολάρια, αργότερα πίεσε τα 8 με 10, αλλά θέλουν να κρατούν και κάτι στο χέρι τους. Σας έδωσα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες αρκετά συχνά.
1: Μας έδωσες ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Δεν τολμούσα καν να σε διακόψω, αλίμονο, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εδώ να πούμε ότι τα 6 F-35, η Τουρκία ήταν έτοιμη να τα πάρει. Έχουν φτιαχτεί, είχαν πάνω την τουρκική σημαία. Και μόλις μπήκαν οι κυρώσεις, τους τράβηξαν το τουρκικό ταμπελάκι, κόλλησαν το αμερικανικό και είναι τώρα στην Αριζόνα. Δηλαδή υπάρχουν, είναι έτοιμα.
0: Έχουν κατασκευαστεί το 2018. Το 2019 που μπήκαν οι κυρώσεις, εντάχθηκαν στο αμερικάνικο ναυτικό.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Δηλαδή είναι, αλλά είναι, δεν είναι ότι θα αποκτήσει μια ισχύ η Τουρκία με 5 ή 6 F-35. Είναι ότι θα αρχίσει να ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Πρέπει. Δηλαδή, σαν να έχει στουμπώσει κάτι για προσπάθειες να το ανοίξουν.
1: Είπες χώρα του κόλπου, αλλά η χώρα αυτή, παρότι είπες χώρα του κόλπου, η χώρα αυτή θα μπορούσε να είναι η Συρία.
0: Όχι.
1: Όχι, μάλιστα. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Εμείς αυτό το σενάριο είναι άλλο. Άλλο πάμε.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν με το τελευταία βόμβα που έριξε. Ότι οι πληροφορίες λένε πως η Τουρκία βρήκε τον τρόπο να απαλλαγεί από το S-400. Θα πάμε στη Μαρία Τσελινίκου, γιατί

0: Έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ από την πλευρά της Αθήνας, από την ελληνική διπλωματία. Καλώς ήρθες, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ανώτατες διπλωματικές πηγές, όπως καταλαβαίνεις, αναφέρθηκαν σε όλα όσα παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν με αφορμή και αυτά που μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης. Ανώτατες διπλωματικές πηγές σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών κινήθηκε σε ένα αναμενόμενο επίπεδο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα δώσει τα F-35, είπε ότι θα το σκεφτεί. Καμία χώρα, ωστόσο, πρόσθεσαν, δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια άλλη χώρα ποια θα είναι η πολιτική προμηθειών. Πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες περιφερειακών κρατών όταν υπάρχει απειλή πολέμου, και αυτό το τόνισαν με ιδιαίτερα εμφαντικό τρόπο. Είναι σαφής η θέση της Ελλάδας και έχει μεταφερθεί και θα μεταφέρεται και στους συμμάχους, πρόσθεσαν. Το μόνο σίγουρο, τόνισαν, είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου, σε αντιδιαστολή, σου προσθέτω εγώ, ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35 και βγήκε εκτός προγράμματος.
0: Είπαμε, είχαν κατασκευαστεί οι F-35 με την τουρκική σημαία.
1: Ωστόσο, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, κάτι που σημείωσαν και οι ανώτατες διπλωματικές πηγές, και αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη και ένας χρόνος σε μια συμπαραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα το να επιστρέψει η Τουρκία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε ως συμπαραγωγός είτε ως αγοραστής, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει χρόνο και πολύ συγκεκριμένα βήματα, γιατί μην αγνοούμε και τον παράγοντα Κογκρέσο. Σε σχέση με την πρόθεση της Τουρκίας για να ανοίξει συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες με την Ελλάδα, δηλαδή την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας, ανώτατες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, ούτε υπάρχει και άμεση προοπτική, χαρακτηριστικά δήλωσαν, καθώς υπάρχει διαφωνία στο εύρος της συζήτησης. Δηλαδή, η διαφορά είναι ότι οι Τούρκοι θεωρούν ότι υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές, ότι έχουν μια ολιστική προσέγγιση που ρίχνουν στο τραπέζι.
0: Τα νησιά αυτά είναι δικά μας, ο έτσι είναι δικό μας, το αλλιώς είναι δικό μας, το Μισό Αιγαίο είναι δικό μας.
1: Ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μόνη και μία διαφορά την οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Όσο υπάρχει αυτή η στάση, δεν θα υπάρξει συζήτηση, τόνισαν οι ανώτατες διπλωματικές πηγές. Νομίζω ήταν ξεκάθαρες σε αυτό. Ενώ σχολιάστηκαν και οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας αναφορικά με το κάζους Μπέλι, λέγοντας ότι πρόκειται για τυπική απειλή πολέμου, δεν απομειώνεται αν το γνωρίζει το κοινό, αλλά με την απόσυρσή του.
0: Πολύ σωστά, επιχείρησε να το υποβαθμίσει ο Ερντογάν με αυτό. Τι, έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με αυτό? Αλλά το έχει ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση και υπάρχει ως απειλή.
1: Και υπενθύμισαν ότι ο πρωθυπουργός το έθεσε ξανά μέσα στην Άγκυρα, και αν αυτό δεν εξυπηρετεί την εσωτερική πελατεία, τότε είναι πιο εύκολο να αποσυρθεί. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελίνκο, διπλωματική μας συντάκτρια. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Σε γνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι, για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις,
3: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
8: Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,9.

0: 50 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμη μα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τάπα, τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Sios και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Έχει συμβεί και έχουμε μία αναγκαστική προσγείωση ενός F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας ασφαλώς. Αυτό το συμβάν είναι στη Ζάκυνθο. Ξεκινάμε από τα θετικά νέα ότι ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση και προχώρησε σε μια αναγκαστική προσγείωση. Κάποιο σύστημα δεν λειτουργήσε και έτσι έκανε προσγείωση στο κοντινό το αεροδρόμιο, αυτό που είναι της Ζάκυνθο. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα F-16, όπως άκουσα να λες, από τον Άραξο, από την 116 πτέρυγα μάχης, το οποίο πριν από λίγη ώρα εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο γειτονικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το αεροσκάφος έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί πυροσβεστικός αφρός, είτε προληπτικά, είτε γιατί μπορεί να υπήρξε κάποιος πυνθύρας από την τριβή της μεταλλικής ατράκου του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου. Και σε κάθε περίπτωση έγινε χρήση του πυροσβεστικού αφρού. Και βεβαίως τώρα τα ειδικά κλιμάκια της αεροπορίας θα αναλάβουν να διερευνήσουν και τα αίτια, αλλά και τη ζημιά στο αεροπλάνο για να διαπιστώσουν αν μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
0: Να πω κάτι που μπορεί να είναι αφελές, έτσι, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ τα γνωρίζεις καλά, αλλά από τη φωτογραφία που λες, που έχει βγει στο διαδίκτυο, κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνεται από κάτω, δεν φαίνεται σύστημα προσγείωσης, να έχουν κατέβει βραχίονες, οι ρόδες κτλ. Μπορεί να σημαίνει κάτι ή όχι, αυτό θέλω να πω.
1: Τα σενάρια τώρα είναι πάρα πολλά που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, στο να μην φαίνονται τα σκέλη προσγείωσης, το σύστημα δηλαδή. Το πιο πιθανό ενδεχομένως, αυτό που μου έρχεται σε μένα πρώτο στο μυαλό, είναι το υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα.

0: κανονικό και το εφεδρικό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση.
1: Ναι, από μια φωτογραφία, δεν, γιατί μπορεί να έσπασαν τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης, ναι, ή να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Καταλαβαίνω.
0: Το θετικό, όπως είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, είναι μια χαρά. Και από εκεί και πέρα, προς το αεροσκάφος δεν φαίνεται, τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά, να έχει πολύ σοβαρές ζημιές. Μπορεί δηλαδή ενδεχομένως να μπορέσει να ξαναπετάξει. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι ειδικοί της πολεμικής αεροπορίας, τα τεχνικά κλιμάκια. Πάντως κρατάμε το γεγονός ότι ο πιλότος δεν έπαιξε.
1: Ναι, βέβαια. Το μείζον είναι αυτό, ασφαλώς, Σταύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με αυτή την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Και ερχόμαστε τώρα, μάλλον θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γράφτηκε η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας με την τρομοκρατική, την άναδρη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας θύματος των τρομοκρατών που τις έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας από τη Βέρεια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, αλλά και στο νεκροταφείο της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα βαρύ κλίμα ήταν επάνδυμη η κηδεία, με τραγικές φιγούρες βέβαια, την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη της Κλειπούσας, η οποία χρειάστηκε να πάρει μια ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο νοσηλεύεται, στη μονάδα εγκαυμάτων και πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να παραστήσει την κηδεία της μητέρας της. Φανερά ταραγμένη και με πολύ μεγάλη δυσκολία στην έκφραση, η Αφροδίτη Νέστορα έφτασε σε αναπηρικό καροτσάκι και μέσα σε ένα κλίμα οδύνης στην εκκλησία. Τραγική φιγούρα επίσης και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την κηδεία χάθηκε στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον περίμενε υπομονετικά έξω από τον ναό για να τον συλληπιθεί. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει ούτε δηλώσεις, αλλά ούτε και να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ήθελε απλώς να παραστεί στην κηδεία για να συμπαρασταθεί στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, η οποία με τόσο άδικο τρόπο έχασε τη ζωή της. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία, είναι το κλίμα ομόθυμης καταδίκης της τρομοκρατίας, το οποίο το είδαμε να εκτυλίσσεται όχι μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις των κομμάτων εκείνες τις ημέρες, αλλά και μέσα από την παρουσία. Δεν ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη την κηδεία, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ήταν και αντιπροσωπείες τελεχών τόσο από το ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου επίσης, και τη Νίκη. Και βέβαια υπήρχαν και τα στεφάνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ένα θετικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από μια εξαιρετικά τραγική κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
2: Με την ευχή όλων η Βάγια Νέστορα να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας.
1: Και να οδηγηθούν, Χρήστο, και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Πιστεύω
2: βέβαια,
1: οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι.
2: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας όλες τις έρευνες, σε συνεργασία και με την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, έχουν σφραγίσει τα πάντα, δεν υπάρχει απολύτως καμία διαρροή. Πληροφορούμαστε ότι χτες, σε ένα καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε μία σειρά από συσκέψεις με αξιωματικούς των εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις τόσο για το περιεχόμενο αυτών των συσκέψεων, όσο και για την πρόοδο των ερευνών.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο επικίδιος λόγος από τον αδελφό της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούμε.
3: Έφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναβα χέρια, και δεν ήταν αυτή η μέρα που της τάξης. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνο και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής

0: και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
1: Αυτό το γιατί είναι πολύ βασανιστικό, πάρα πολύ βασανιστικό. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
3: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
1: Αυτά σχετικά με την τραγωδία που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη από την επίθεση των τρομοκρατών στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία πληθωρισμού Ιουνίου. Και ο Χρυσόστομος Τσούβης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Τι δείχνουν τα στοιχεία για αυτά που ζούμε?
4: Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχουμε επιβράδυνση του πληθωρισμού για δεύτερο συνεχή μήνα και έφυγε και το 5 από μπροστά. Αλλά αυτό το 4,4% είναι απαράδεκτο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα,
1: άρα 4,4. Ξέρεις, μοιάζει σαν αυτό που λένε που έχουν μαζευτεί γαϊδούρια σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορείς ούτε καν να είσαι στριμωγμένος και βγαίνει ένα γαϊδούρι έξω και λες: α, πήρα μια.
4: Το ανέκδοτο με το Χότζα.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι.
1: Λέμε: α, έπεσε ο πληθωρισμός. Τι ωραία.
4: Φτάσαμε να λέμε ότι το 4,4 είναι καλά νέα.
1: Τι βλέπεις από τα επιμέρους στοιχεία εσύ που θα στεχώσουν, Χριστός?
4: Λοιπόν, ένα, το κομμάτι της διατροφής. Τα κρέατα συνεχίζουν και κινούνται με διψήφιο, δηλαδή μοσχάρι 15-6, αμνοερήφια 16%, ναι. Ψάρια 11%, στέγαση, τα ενίκια είναι στο 7,1% και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι στο 5,8%, ενέργεια, φυσικό αέριο 25% σχεδόν, πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, 53% και τα καύσιμα 12,8%. Και να βάλουμε και το κομμάτι των υπηρεσιών, μια και είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Αεροπορικές μεταφορές 15,6% και εστίαση 8,3%.
1: Όλα αυτά τώρα είναι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα καύσιμα. Δηλαδή τα ψάρια τώρα. Βλέπω ψάρια ένα 11%. Ο λαγοκέφαλος εξαφάνισε τα ψάρια και πήραν τα, και ο Σπάρος εκτοξεύτηκε.
4: Το κάθε προϊόν έχει τους λόγους. Ναι. Τα κρέατα έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις και τα λοιπά. Έτσι.
1: Άκουγα και ψαράδες που έλεγαν ότι πράγματι αύξησε τον καυσίμων, μας ανέβασε και μας το κόστος και τα λοιπά. Τα ζώα το καταλαβαίνω, το ζούμε εδώ και 2-3 χρόνια. Απ' τη μια είναι ότι το μοσχάρι καταστρέφει την τρύπα του όζοντος και έχουμε λιγοστέψει τα μοσχάρια. Εδώ είχαμε τις ζωονόσους. Ναι. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω και το κρέας, αλλά υπάρχουν και κατηγορίες που είναι λίγο περίεργες.
4: Κατηγορίες που έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Ναι. Η στέγαση. Ναι.
1: Το κόστος στέγασης.
4: Το κόστος στέγασης. Έτσι, η εστίαση.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
1: Υπάρχει μείον πουθενά?
4: Τώρα, αυτά είναι τα καλά νέα τώρα που θα πούμε. Πριν από λίγο τελείωσε μια μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου.
1: Ναι.
4: Εκεί αποφασίστηκαν οι 12 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Τις έχω εδώ μπροστά μου.
1: Είναι κατηγορίες από αυτές που βλέπουμε και από τη στοιχεία του πληθωρισμού ότι πονάει το νοικοκυριό.
4: Σπύρο, δεσπόζει η διατροφή. Θα το δεις εδώ. Νοπό κρέας. Θα έχουμε δηλαδή μειώσεις τιμών σε μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γαλακτοκομικά, ψωμιά, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές για τον οποίο έχουμε κάνει τόσα θέματα, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά και οι τρεις κατηγορίες που δεν έχουν να κάνουν με τη διατροφή, καθαριστικά, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και άτων γενικής χρήσης είναι καθημερινή
1: όμως,
4: είναι απαραίτητα για το νοικοκυριό, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
1: Μισό λεπτό. Δύο. Δεν ψάχνω να βρω το μαύρο σημείο σε μια καλή είδηση.
4: Να το ψάξουμε και να το βρούμε.
1: Αλλά λέω δύο σημεία. Το ένα είναι, θα είναι αύξηση τέτοια που κάποιο νοικοκυριό θα την καταλάβει, θα την νιώσει στην τσέπη του, πρώτον. Δεύτερον, θα κρατήσει αυτό και το χειμώνα για όταν αρχίζουν τα σχολεία και μπουν τα ζόρια?
4: Ωραία, τις έχουμε τις απαντήσεις. Αυτές οι μειώσεις ξεκινάνε 31 Αυγούστου και θα έχουν διάρκεια 2 έως 4.

0: 4 μήνες. Κάποιες δηλαδή θα φτάσουν
1: μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μέχρι το τέλος του χρόνου. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα είναι τουλάχιστον 5%.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν ακούγεται πολύ.
1: Το λιγότερο 5.
0: Το λιγότερο 5.
1: Δεν ακούγεται πολύ, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, αλλά...
0: Για τον κόσμο, για τον κόσμο έτσι που υποφέρει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και επειδή μου... Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ας πάρουμε τα ζυμαρικά.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει, όταν λέμε στην κατηγορία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, δεν σημαίνει ότι σε όλους τους κωδικούς ζυμαρικών τώρα θα αναλάβει η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της αρχής για την εποπτεία της αγοράς, μαζί με τους φορείς και θα κάτσουν να δούνε ποια προϊόντα, ποια ζυμαρικά αγοράζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, ώστε να γίνουν οι μειώσεις σε αυτά τα. Θα είναι στοχευμένες δηλαδή οι μειώσεις.
1: Δηλαδή θα δούμε μείωση στο κοφτό μακαρονάκι, αλλά το κοράλι θα είναι...
0: Το κοφτό μακαρονάκι μάλις που το αγοράζει 70% των οικοκυριών θα δεις μείωση. Οι πένες τσούφις που δεν τις αγοράζει κανένας, μόνο η μάνα μου, δεν θα χρειαστεί μείωση.
1: Κατάλαβα. Αλλά αυτό στα ευρεία κατανάλωση και θα ρίξουν το βάρος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τις άλλες φορές ακούγαμε 2.000 κωδικοί μείωση 15% και ήταν καβουροδαγκάνες.
1: Σωστός. Απολύτως κατανοητός.
0: Ότι ας πάρουμε τα ζυμαρικά.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει, όταν λέμε στην κατηγορία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, δεν σημαίνει ότι σε όλους τους κωδικούς ζυμαρικών τώρα θα αναλάβει η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της αρχής για την εποπτεία της αγοράς, μαζί με τους φορείς και θα κάτσουν να δούνε ποια προϊόντα, ποια ζυμαρικά αγοράζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, ώστε να γίνουν οι μειώσεις σε αυτά τα. Θα είναι στοχευμένες δηλαδή οι μειώσεις.
1: Δηλαδή θα δούμε μείωση στο κοφτό μακαρονάκι, αλλά το κοράλι θα είναι...
0: Το κοφτό μακαρονάκι μάλις που το αγοράζει 70% των οικοκυριών θα δεις μείωση. Οι πένες τσούφις που δεν τις αγοράζει κανένας, μόνο η μάνα μου, δεν θα χρειαστεί μείωση.
1: Κατάλαβα. Αλλά αυτό στα ευρείας κατανάλωση και θα ρίξουν το βάρος. Ωραία.

0: δαγκάνες.
1: Σωστός. Σωστός, σωστός. Απολύτως κατανοητός. Απλά κατανοητά από τον Χρυσόστομο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρυσόστομος Τσούφης. Αυτά από το μέτωπο του πληθωρισμού αλλά και της αγοράς. Νομίζω το δεύτερο μας ενδιαφέρει περισσότερο και έτσι όπως αναλυτικά το είπε ο Χρυσόστομος. Θα αλλάξουμε θέμα. Ήδη σας είχαμε πει από χθες για αυτή την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Στο Άργος χθες έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους και όλο κατέγραψε εικόνες που είδαμε και στα δελτία ειδήσεων του Sky. Κάτια Νιάκαρη, και την έχουμε την Κάτια Νιάκαρη μαζί μας. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση, Κάτια?
2: Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία περιμένουμε για να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησαν οι αστυνομικοί και τραυμάτισαν τον 20χρονο. Αρχικά να σας πω ότι χαρακτηρίζονται κρίσιμες οι απαντήσεις από τη βαλιστική διερεύνηση και την εξέταση των όπλων των δύο αστυνομικών της ΟΠ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσες φορές πυροβόλησε ο κάθε αστυνομικός, καθώς και τα θράψματα, αν τελικά αποδειχτεί ότι όντως είναι θράψματα αυτά τα οποία έχει στο κεφάλι ο τραυματισμός, δηλαδή ο 20χρονος, από ποιο όπλο προέρχονται. Παράλληλα, θα γίνει εκ νέου αυτοψία και στο σημείο, από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί η φορά των βολίδων και η κατεύθυνση σε σχέση με το που ήταν ο 20χρονος. Από το ρεπορτάζ που έκανα χθες στο σημείο, να σου πω ότι είναι αρκετά πιο ψηλά ο παράδρομος, δηλαδή που εγκλωβίζεται το όχημά του και ξεκινάει να τρέχει ο 20χρονος σε σχέση με το παρακείμενο οικόπεδο και τελικά το εγκαταλελειμμένο κτίριο που καταραίει.
1: Είναι πιο ψηλά από το σημείο που είναι η αστυνομική.
2: Είναι πιο ψηλά η αστυνομική.
1: Γιατί
2: από τον 20χρονο.
1: Γιατί λένε ότι πυροβολήσαμε στον αέρα.
2: Σωστά,
1: πούμε.
2: Σωστά. Προειδοποιητικές βολές. Τώρα όμως από την διερεύνηση που κάνουν και την αυτοψία οι αστυνομικοί, τα στελέχη της ΔΕΕ, θα φανεί και η κατεύθυνση και η φορά αν τελικά όντως ήταν προειδοποιητικές βολές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Ο 20χρονος παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάζει μια βελτίωση η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες στο σημείο. Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς της ΟΠ, και να θυμίσουμε ότι χθες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο, κρατούνται στην ασφάλεια ναυπλίου και αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι το βράδυ δεν ήταν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο υπηρεσιακός ψυχολόγος, ο οποίος πήγε εκεί και έμενε μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ενδέχεται να πάει και ψυχίατρος, θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί, κλείνοντας να σου πω, Σπύρο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι δύο αστυνομικοί οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο. Έχει τύχει να διαχειριστούν κρίσιμα περιστατικά.
1: Άρα δεν τους λες άπειρους.
2: Δεν τους λες άπειρους. Μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω, δεν είναι παιδιά που βγήκαν. Ο ένας έχει 3 παιδιά, ο άλλος 2, και μέχρι τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ για κανέναν λόγο την υπηρεσία.
1: Ναι. Δεν έχουν, εγώ τα λέω έτσι και λίγο χοντροκομμένα, δεν έχουν το προφίλ πιστολέρο ότι τραβάω το κουμπούρι και όποιον πάρει ο χάρος. Ναι. Δεν έχουν τέτοιο ιστορικό, τέτοιο προφίλ. Και όλα ξεκίνησαν, να θυμίσουμε, επειδή ο 20χρονος δεν σταμάτησε, ήθελα να του κάνει έλεγχο και δεν σταμάτησε.
2: Σήματα, δεν σταμάτησε. Το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί χτύπησαν την πινακίδα του αυτοκινήτου, είδαν ότι η πινακίδα έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας. Στη συνέχεια προέκυψε ότι αυτή η γυναίκα βέβαια είναι η μητέρα του.
1: Αλλά είδαν άντρα, τους φάνηκε ύποπτο.
2: Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια σύλληψη από την ΔΑΟΕ σε σχέση με διαρρήξεις, οπότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Πετάει και το όπλο, το οποίο βέβαια διαπιστώνεται τελικά ότι ήταν αεροβόλο. Οι αστυνομικοί σε εκείνο το σημείο εντείνουν την καταδίωξή τους, γίνεται ακόμη πιο έντονη και τελικά είχαμε τα αποτελέσματα αυτά.
1: Που περιέγραψες.
2: 35 λεπτά περίπου κράτησε η καταδίωξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν η αστυνομική μας συντάκτρια. Και αμέσως τώρα θα πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

0: τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάληρο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε. Παγκόσμιο κύπελο και σήμερα. Βασικά χθες δεν είχαμε, ήταν η μοναδική μέρα από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα που δεν υπήρχε παιχνίδι. Απόψε στις 11 Γαλλία εναντίον Μαρόκου για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ξεκάθαρο φαβορεί φυσικά η τρικολόρ, ωστόσο το Μαρόκο αποτελεί την μεγάλη έκπληξη και τόσο του φετινού όσο και του παγκοσμίου κυπέλου το 2022 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Θα δούμε αν θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Τώρα στις εσωτερικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, στην ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς για ακόμη 3 χρόνια, ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό, ενός παίκτη που ξέραμε ότι τον έχει αποκτήσει, το έκανε επίσημο, ναι, και πλέον δημιουργεί μια πολύ ισχυρή ομάδα ενός της σεζόν.
3: Και τρεις συνεχόμενες μεταγράφες.
2: Ναι, έκλεισε και τον Γιαμπουσέλε, έκλεισε τώρα, συμφώνησε μάλλον και το έκανε επίσημο με τον Μπάντιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πάρα πολύ νωρίς.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα.

0: Επόμενο βήμα.
1: Ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε. Ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
2: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα.
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Round and Round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm put away so. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: ομορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολη.

0: δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet.

0: Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors.

επίσημος διανομέας Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον

Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Λύκος. Motorola Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Έλα, το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα

Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: στο Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες and more. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή.

0: με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
7: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
7: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Let me be.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα.

0: 88,6.
1: Αλφα. 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα.
2: Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ.

Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

νοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες.

0: 5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Τζίλι.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern.
1: Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που

και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση

0: και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε έτοιμοι, πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός.
0: Goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Αλφα 88,6.

0: δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: Χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: both of us.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.